με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
4: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
5: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
6: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
3: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
4: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
5: Στον Απόβλου, ειδική επιστήμονα.

0: ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
1: Απόπους, κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμο.

0: Ιόνιος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ιόνιαν Γκάλαξη.
1: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
0: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ιόνιαν Γκάλαξη.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: να σε έχω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.

0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Κατ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε.

0: Stores Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στη Γλυφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηδο. Καλημέρα Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Γιάννης Λικούδης, επικεφαλής της κυρίας Κεφαλονιάς από το Δήμο Αργοστολίου και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούτη. Καλό μεσημέρι. Αληθώς Ανέστη.
0: Τι κάνουμε κύριε Λικούδη, πώς πάμε. Βλέπω συνέχεια ανακοινώσεις, βλέπω τα πράγματα να μην προχωράνε και υπάρχει ανησυχία από την αντιπολίτευση. Φυσικά οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής λένε ότι το κάνετε μόνο και μόνο για αντιπολίτευση και τίποτα άλλο. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Όχι βέβαια, εμείς θέτουμε θέματα τα οποία είναι υπαρκτά, είναι γνωστά στους δημότες και η υποχρέωσή μας είναι να τα θέτουμε. Πολλά από αυτά μας τα οι ίδιοι οι δημότες μας παρακινούν προκειμένου να τα θέσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε είναι θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, δεν είναι θέματα τα οποία τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
0: Δεν τα βλέπουν αυτά εφόσον είναι πράγματα της καθημερινότητας?
1: Νομίζω ότι τα βλέπουν, αλλά ή αδιαφορούν ή είναι ανίκανοι να τα αντιμετωπίσουν.
0: Να πάρουμε ένα. Ο καθένας
1: μπορεί να τα ερμηνεύσει όπως θέλει.
0: Να πάρουμε τον πόρο, ας πούμε, που αναφέρεστε για τον πόρο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον στον πόρο ή υπάρχει κάτι άλλο, όπως είπε και ο πρόεδρος?
1: Δήμαρχος, όταν συζητούσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, είπε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στην περιοχή εκεί των Ελιών Πρόνων και έχει γίνει πολλά έργα από τη Δημοτική Αρχή και δεν θα πρέπει να λέμε ότι είναι καταλεγημένοι. Την επόμενη μέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι με πήραν κάτοικοι εκεί της περιοχής, βρίζοντας την πραγματικότητα και λέγοντας τι είναι αυτά που λέει ο Δήμαρχος, μας κοροϊδεύει, ας έρθει εδώ να μας πει πού είναι τα έργα που 7 χρόνια έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή στην περιοχή του Ελιού Πρόνων.
0: Ναι.
1: Αλλά και για να μιλήσουμε για τον πόρο, για τον οποίο τώρα είναι στην επικαιρότητα και γίνεται συζήτηση, εγώ πρώτα απ' όλα στο Συμβούλιο Λογοδοσίας έθεσα ένα θέμα αναφορικά με την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του πόρου. Είναι ένα έργο το οποίο το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και το οποίο μετά από 7 χρόνια η Δημοτική Αρχή, παρόλο που το έχει υποσχεθεί 2 φορές και στα 2 προεκλογικά της προγράμματα, δεν έχει κάνει τίποτα. Μέχρι τώρα υπήρχε η δικαιολογία ότι δεν είχε γίνει ο καθορισμός του Αγιαλού και της παραλίας. Τα έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Βούτο.
0: 20 χρόνια δεν πάλευα για να πούμε 2 τουαλέτες, θα ξεχάσατε.
1: Ναι, έναν τοπογράφο εκεί να μας κάνει το καθορισμό του Αγιαλού και της παραλίας. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να είμαστε σε τελικό στάδιο, δεν έχει τελειώσει βέβαια η διαδικασία, αλλά φαίνεται να είμαστε σε τελικό στάδιο. Αυτό που φάνηκε και από τη συζήτηση και που αναδείχθηκε, γιατί διάφοροι λένε, ξέρετε, μου λένε από τον πόρο ότι διαδίδεται η Δημοτική Αρχή ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε μελέτες και είμαστε έτοιμοι και έχουμε και χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο. Ούτε μελέτη υπάρχει, κύριε Βούτο. Υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο, όπως μου είπε ο κύριος Δήμαρχος στην συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε χρήματα υπάρχουν δεσμευμένα και έτοιμα προκειμένου να γίνει το έργο. Άρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Μακάρι να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Εμείς τη στηρίζουμε. Αυτό όμως που θέλουμε, και το τόνισα πολλές φορές και θέλω να το πω και σήμερα από την εκπομπή σας, κύριε Βούτο, αυτό που θέλουμε είναι πριν γίνει οποιαδήποτε μελέτη και αποφασιστεί οτιδήποτε, να υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινότητα εκεί του πόρου και κυρίως με τους κατοίκους του πόρου. Γιατί θυμάστε για τα έργα που είναι να γίνουν κοντά στο δημοτικό κατάστημα του πόρου, ελήφθη μια απόφαση ερήμην των κατοίκων στην πραγματικότητα και φτιάχνεται ένα έργο το οποίο και υλοποιείται, ένα έργο το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε. Όχι για το έργο καθεαυτό, αλλά για τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Απίστευτο που δεν προχωράει. Άρα θεωρούμε ότι επειδή το έργο της ανάπλασης παραλίας του πόρου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και είναι ένα έργο πνοής και ένα έργο αναπτυξιακό το οποίο θα αλλάξει τη μορφή όλου της περιοχής του πόρου, θα πρέπει να έχουν λόγο και να πούν τη γνώμη τους ως προς αυτό οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Να γίνει μια διαβούλευση.
1: Ξέρετε, είναι πάντα υπέρ του διαλόγου και υπέρ πάντων.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να γίνει μια διαβούλευση.
0: Να ρωτήσω κάτι για να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα. Σχετικά με τον Αγιαλό και την παραλία. Εάν ολοκληρωθεί αυτό το περιβόητο Αγιαλός παραλία που περιμέναμε τόσα χρόνια να γίνει, υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν σχέδια του τι θα γίνει? Να γίνει μια πρόταση από το Δήμο προς τους κατοίκους, όπως λέτε, να τους πει: παιδιά, εγώ αυτό το σχέδιο έχω. Έχω αυτή τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν αυτά?
1: Θα σας πω ότι μου απάντησε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Εγώ σας λέω αυτό που μου απάντησε.
0: Μα γι' αυτό ρωτάω.
1: Επίσης με ενημέρωση. Υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο που δεν είναι μελέτη σε καμία περίπτωση αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι εντός του
0: από
1: Μαΐου...
0: Από τη σημερινή αρχή υπάρχει τεχνικό δελτίο?
1: Ναι.
0: Ή από την προηγούμενη?
1: Υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι τίποτα. Έχει κάποιες προδιαγραφές του έργου,
0: ναι.
1: δεν είναι μελέτη.
0: Ναι.
1: Και ότι θα εντός του τρέχοντος μηνός θα πήγαινε στο Υπουργείο Εσωτερικών ο κύριος Δήμαρχος, προκειμένου να προσπαθήσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
0: Εγώ
1: το εύχομαι και μακάρι να γίνει, αλλά επειδή πολλές φορές έχουμε ακούσει από τα χείλη του κυρίου Δημάρχου και γενικά τη Δημοτική Αρχή διάφορα πράγματα τα οποία στη συνέχεια δεν υλοποιήθηκαν, παραμένω σκεπτικός.
0: Μα τη χρηματοδότηση είναι υποχρεωμένος ο βουλευτής να τη φέρει, όχι ο Δήμαρχος να πάει να τη διανέψει.
1: Εντάξει,
0: έτσι, αν τα λέμε όπως πρέπει, κύριε.
1: Θα πρέπει να βοηθήσει και ο κύριος βουλευτής.
0: Δεν πρέπει να πηγαίνουν οι δήμαρχοι να ζητιανεύουν στα υπουργεία. Οι βουλευτές κανονίζουν τις χρηματοδοτήσεις στα νησιά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να καταφέρουμε να την εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση.
0: Όχι ζητιανιά όμως στα
1: υπουργεία. Βλέπετε πόσο αργά γίνονται τα έργα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να γίνει μόνο το έργο, είναι να γίνει ένα έργο όμορφο, ένα καλέσθητο έργο. Ένα έργο το οποίο θα μείνει για τις επόμενες γενιές.
0: Φυσικά είναι είσοδο, είσοδο της νησιού μας είναι, το κύριο λιμάνι είναι. Το ξέρουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο της ανάπλασης.
0: Ο τουρισμός έχει πρόβλημα εκεί, το ξέρετε πολύ καλά, έχουν μείωση τουρισμού. Οι άνθρωποι δεν πάνε και καλά, δεν δουλεύουν όπως πρέπει να δουλέψουν. Μου το έχει πει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου εκεί.
1: Το άλλο θέμα που έχει αναδείχθει και γίναμε περίγελοι στην Ελλάδα,
0: έτσι,
1: κύριε Βούτου, είναι το γήπεδο.
0: Ζούγκλα.
1: Εντάξει, τώρα είναι τραγική κατάσταση.
0: Αλλά ο πρόεδρος της σας απάντησε όμως, έτσι, τα σκουρικά και.
1: Το ζυζάνιο λέει, το ζυζάνιο. Φαίνεται ότι υπήρχε ζυζάνιο. Ζυζάνιο υπήρχε βέβαια...
0: Τα άλλα γήπεδα δεν έχουν ζυζάνια. Μόνο το γήπεδο του Πόρου έχει ζυζάνια.
1: Ναι, επειδή έχει φυσικό χώρο, το πήγε εκεί το ζυζάνιο.
0: Ναι, μπορούν να βάλουν κατσί και να τα φάνε τα ζυζάνια.
1: Κοιτάξτε κύριε Βούτο, ένα γήπεδο για όσους έχουν ασχοληθεί.
0: Είναι ντροπή, να μας περιπέζουν και στην Αθήνα να μας ενημερώσεις.
1: Πρώτα να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, εντάξει.
0: Λέμε για αθλητισμό.
1: Το ανακατασκευάστηκε ο Κλωτάπητας το 2018. Συνεπώς το 2019 όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μιχαλάτου, το γήπεδο ήταν εν λειτουργία και σε καλή κατάσταση. Το γήπεδο έχει καταντήσει σε αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες, σε ένα πραγματικό βοσκοτόπι, κατά τη διάρκεια της δημοτικής θητείας των δύο θητείων, αυτή είναι η δεύτερη θητεία που τρέχουμε, της Δημοτικής Αρχής Μιχαλάτου. Άρα η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε αυτή τη Δημοτική Αρχή και δεν μπορούν να λένε τώρα ότι εμείς δεν ξέρουμε και δεν φταίμε εμείς. Έχουν περάσει 7 χρόνια από ό,τι έχουν αναλάβει. Το γήπεδο λοιπόν έχει καταντήσει έτσι από την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής Μιχαλάτου. Γιατί ένα γήπεδο με χλωτάπητα, για όποιον ασχολείται λίγο με το ποδόσφαιρο και
0: φυσικό χλωτάπητα,
1: και
0: Βούτο, έτσι, φυσικό.
1: Ναι, είναι φυσικό, γι' αυτό μιλάω για χλωτάπητα, δεν είναι συνθετικός ο τάπητας όπως στα άλλα γήπεδα. Θέλει συντήρηση, κύριε Βούτο. Θέλει συντήρηση. Χωρίς συντήρηση τα αποτελέσματα τα βλέπετε.
0: Μα είναι πλήρη κατάληψη.
1: Δεν έδωσε ποτέ προτεραιότητα.
0: Το
1: εγκαταλείψανε και το θέμα δεν είναι μόνο ο χλωτάπητας. Δεν είναι μόνο αυτό. Μην μένουμε μόνο σε αυτό.
0: Και
1: αυτό μπορεί να γίνει ένα έργο να το φτιάξουμε. Είχε θαυμάσιες εγκαταστάσεις στο γήπεδο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ερυπωμένες. Είδατε και φωτογραφίες.
0: Σπασμένες.
1: Έχουν διαλυθεί τα πάντα.
0: Έχουν
1: διαλυθεί τα πάντα. Έχει γίνει πλιάτσικο, δεν υπήρχε καμία φύλαξη, καμία συντήρηση και είναι πολύ κρίμα ένα έργο το οποίο έχει γίνει με λεφτά του ελληνικού λαού να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και η περιοχή εκεί, γιατί διάβασα και διάφορες δηλώσεις ότι θέλουν εκεί να καταφέρουν να επαναδραστηριοποιηθεί η ποδοσφαιρική ομάδα του Πόρου που είναι ο Ηρακλής πρώην, μια πολύ ιστορική ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει γήπεδο μεθαύριο να παίζει, πρέπει να πηγαίνει στη Σκάλα να παίζει. Άρα το βασικό όμως είναι ότι είναι μια περιοχή εκεί που δεν έχει ένα αθλητικό χώρο προκειμένου να πάει η νεολαία ή οποιοδήποτε θέλει εν πάση περιπτώσει να αθληθεί. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα και δεν μπορούν να λένε λοιπόν ότι φταίει το σκαθάρι, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει το γεγονός ότι δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια στη συντήρηση του γηπέδου.
0: Ο λόγος ποιος είναι που αδιαφόρησαν? Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες, δεν είχαν χρηματοδότηση, τι ακριβώς είναι?
1: Μα δεν είναι μόνο θέμα ομάδας. Είναι θέμα ότι το γήπεδο είναι δημοτικό, δεν είναι μόνο αν υπάρχει. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ομάδα δεν πρέπει να τα αφήσουμε να ρυπωθεί το κάθε γήπεδο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω για κάτι άλλο σημαντικό.
1: Είναι περιουσία του Δήμου.
0: Για και είμαστε στο θέμα των αθλητικών και των γηπέδων, Βλέπουμε ότι το γήπεδο φτιάχνεται τώρα ο τάπητάς του για να μπορέσουν για να λειτουργήσουν τα βεργόντια και τα λοιπά. Πολύ καλό αυτό και ευχάριστο και μπράβο μας. Ξέρετε όμως τι με ανησυχεί, κύριε Λυκούδη. Με ανησυχεί ότι ήδη από τώρα έχουν ανακοινωθεί εκδηλώσεις μέσα στο γήπεδο, οι οποίες αυτές οι εκδηλώσεις σημαίνουν ότι θα μπουν φορτηγά 30 τόνα και 40 τόνα μέσα και θα πατήσουν επάνω σε αυτό το χλωοτάπητα το καινούριο, τον ευαίσθητο, και στους υπόλοιπους χώρους του γηπέδου που πραγματικά κάνουν μεγάλη καταστροφή. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, ρωτώντας τους τεχνικούς όταν έφτιαναν το κεντρικό γήπεδο, μου είπαν ότι πάει επάνω βαρύ θα το καταστρέψει και θα λουμπιάζει μετά με νερά κτλ. Ερώτησα τον κύριο Τζοτζάτο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του αθλητισμού, και μου είπε ότι αποφασίζει η Δημοτική Επιτροπή, που σημαίνει ότι είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Τσιλιμιδός, ο κύριος Παντελιός, ο κύριος Κουρούκλης, και είστε και εσείς, νομίζω, στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Όχι, είναι η κυρία Γαβριελάτου.
0: Μάλιστα, κυρία Γαβριελάτου. Εσείς από την πλευρά σας θα αποφασίσετε να μπαίνουν μέσα φορτηγά και να γίνονται εκδηλώσεις, επειδή έρχονται κάποιοι καλλιτέχνες, κάνουν αρπαχτές και φεύγουν και μας καταστρέφουν το γήπεδο κάθε φορά με τα φορτηγά που μπαίνουν μέσα? Για να καταλάβω δηλαδή, ή το φτιάνουμε ή το καταστρέφουμε ξανά.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό λένε οι τεχνικοί. Δεν το λέω εγώ.
1: Πρέπει να προστατεύεται, γιατί μιλάμε, είπαμε, για τη δημοτική περιουσία. Μπράβο.
0: Και πώς επιτρέπουμε τότε να γίνονται εκδηλώσεις με φορτικά μέσα και με
1: τέτοια? Εάν υπάρχουν τρόποι, ακούστε, εγώ δεν είμαι τεχνικός. Εάν υπάρχουν τρόποι προκειμένου να χρησιμοποιηθεί χωρίς να πάθει ζημιά ο τάπητας ή τώρα ο χώρος του στίβου, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε να γίνονται εκδηλώσεις. Εάν δεν υπάρχει τρόπος και πρέπει και θα γίνει ζημιά, τότε θα πρέπει να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Μα αυτό το έχουν πει οι τεχνικοί, δεν το λέω
1: ακούσει,
0: ότι δεν υπάρχουν τρόποι.
1: Ναι, λένε όμως ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούν να...
0: Ναι, οι τρόποι που υπάρχουν είναι τα φορτηγά να μένουν έξω και να τα κουβαλάνε με καροτσάκια, πράγμα που δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι η ουσία. Αν αυτό είναι ο τρόπος, κύριε Βούτο, αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν το κάνουν όμως, κύριε Λυκούδη, αυτό εξακριβώθηκε το καλοκαίρι το περσινό, που είδαμε τις εκδηλώσεις που γίνανε.
1: Ναι, από ό,τι μου λένε, επειδή αυτό που φτιάχνεται ο χώρος, δηλαδή ο γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, ο χώρος όπου γίνονται τα αθλήματα του στίβου, θα έχει προδιαγραφές πολύ σύγχρονες, και γι' αυτό μπορούν να γίνουν διοργανώσεις πανευρωπαϊκού κύρους, όπως είναι τα βεργότια, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, κύριε Βούτο.
0: Γι' αυτό τα λέω από τώρα, για να προλάβουμε το κακό. Αν είναι μπάντες και γυαλέστηκε ό,τι γίνει, με συγχωρείτε, από εκεί πέρα δεν είναι τρόπος αυτός. Έχουμε ένα στάδιο το οποίο πραγματικά είναι κόσμημα και εμείς το καταστρέφουμε, επειδή τι θα αφήσει, σιγά το σπουδαίο ποσό που θα πάρει από μια εκδήλωση που θα γίνει μέσα.
1: Κύριε Βούτο, μια και τα ανοίξετε αυτό το θέμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λυκούδη, και προσέξτε το αυτό
1: που σας λέω.
0: Έχει εξοργιστεί ο κόσμος με αυτό το θέμα.
1: Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο στον κόσμο. Έχουμε ένα στάδιο το οποίο θα είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τους αγωνιστικούς του χώρου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις εξέδρες και τα ποδητήρια, το στάδιο αυτό χρειάζεται ένα πολύ σημαντικό λύθινο.
0: Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές.
1: Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το επόμενο έργο, μεγάλο έργο στους αθλητικούς χώρους που θα κάνει ο Δήμος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένα πολύ σημαντικό lifting, δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός, αυτό θα τα πούνε η τεχνική υπηρεσία κτλ. Διότι η κατάσταση εκεί των εξεδρών και των αποδητηρίων δεν είναι καλή. Μιλάμε για ένα κτίσμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.
0: Ναι, γιατί τα προβλήματα παραμένουν όσοι έχουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα προβλήματα παραμένουν όσοι έχουν. Γιατί είχα μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντάκη, που ήταν αντιδήμαρχος του αθλητισμού. Το πίσω μέρος από τις εξέδρες λουμπιάζει νερά και καταστρέφει τις βάσεις από τις εξέδρες.
1: Μου λένε ότι
0: δεν είναι έργο εκεί πέρα να γίνει. Έργο δεν έχει γίνει ακόμη.
1: Ακόμα και από κάτω μπαίνει νερό. Οπότε πρέπει Ακριβώς. να δούμε από το θέμα και πρέπει
0: Έτσι.
1: Να είναι σημαντικό.
0: Το κεντρικό σημείο του γηπέδου με τα νερά που λουμπιάζανε και τα λοιπά, το φτιάξανε με την επισκευή που έγινε και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα πάνε τα φορτηγά επάνω και πιέσουν όλη αυτή την κατάσταση, θα δημιουργήσει προβλήματα πάλι. Αυτό μου είπαν οι τεχνικοί. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να μην πάνε στη σχολή, στην αυλή της σχολής, να κάνουν την εκδήλωση και τις συναυλίες αυτοί που έρχονται οι καλλιτέχνες, και να πάνε στο στάδιό μας ή να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εδώ είναι η ουσία. Δηλαδή, οικονομάνε οι καλλιτέχνες και καταστρέφουμε το γήπεδο. Και εμείς το επιτρέπουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί ήδη οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι εξοργισμένοι με αυτό το θέμα. Αυτό μου έχουν πει.
1: Είναι ευθύνη δική μας να το προστατεύσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι δημοτική επιτροπή αποφασίζει, μου είπε ο αντιδήμαρχος. Δεν αποφασίζει ο αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος έχει αντίρρηση. Λέει όχι. Αυτό είναι η ουσία. Από τη στιγμή που λέει όχι ο αντιδήμαρχος και μπράβο του, έτσι και παίρνει θέση που είναι και αντίθετη με τη θέση του δημάρχου, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο δήμαρχος δεν πρέπει να προστατεύσει μαζί με τη δημοτική επιτροπή αυτό το στάδιο που είναι το κόσμημά μας μέσα στην πόλη. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έργα. Πώς τα βλέπετε τα έργα αυτή τη στιγμή στο Δήμο? Είστε ευχαριστημένος? Γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα.
1: Προφανώς, να υπάρχουν πολλά παράπονα.
0: Ναι, αλλά πότε θα διορθωθούν αυτά, κύριε Νικόλη? Πότε θα διορθωθούν?
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε υπέρ των έργων, πρέπει να γίνονται έργα και καλώς γίνονται έργα, αλλά τα έργα αυτά να εξυπηρετούν πρωτίστως τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου μας και δευτερευόντως και τους επισκέπτες και να είναι έργα καλέσθητα. Βλέπω έργα που μάλλον κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και επίσης δεν είναι καλέσθητα και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Περιμένω και την ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης της Σιδεμπόρων για να βγάλουμε και τα τελικά συμπεράσματά μας. Αυτό που θέλω να πω και ελπίζω να διορθωθεί είναι αυτό που δεν βλέπω μάλλον και θα ήθελα να βλέπω σε αυτά τα έργα είναι λίγο πράσινο, κύριε Βούτο. Λίγο πράσινο. Δεν μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας τσιμέντο
0: και πεζοδρομία.
1: Λίγο πράσινο. Το πράσινο, ξέρετε, δεν είναι...
0: Είναι δισεύρετο. Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε λίγο πράσινο στην πόλη μας. Ελπίζω να με ακούνε να με ακούει η Δημοτική Αρχή και να φροντίσει έτσι ώστε το πράσινο να γίνει ακόμα περισσότερο. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο αφαιρούμε δέντρα, δεν φυτεύουμε.
0: Έχετε...
1: Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν.
0: Έχετε Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα να κάνετε?
1: Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί μας είχε έρθει μια ειδοποίηση ότι θα το κάναμε την προηγούμενη Δευτέρα. Δεν έγινε για κάποιους λόγους. Τώρα δεν νομίζω.
0: Είναι θέματα τα οποία είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και να ενημερώσετε τον κόσμο. Είναι κάποια θέματα που θα βάλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κοιτάξτε, έγινε Συμβούλιο Λογοδοσίας. Εμείς βάλαμε κάποια θέματα ως παράταξη. Θα συνεχίσουμε να βάλουμε.
0: Απάντηση πήρατε σε αυτά?
1: Με τον τρόπο που γίνεται, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, τα συμβούλια αυτά στην πραγματικότητα

0: γίνεται, που σκοτώνεται ο κόσμος και πέφτει κάτω. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, έχει παραλάβει κάποιος αυτό το έργο, έχει πληρωθεί ο εργολάβος, τι έχει γίνει με αυτό το θέμα.
1: Κύριε Γούτο, εδώ ζω, εδώ περπατώ, εδώ οδηγώ με το αυτοκίνητό μου, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στο Αργοστόλι, το βλέπουν όλοι όσοι μένουν στο Αργοστόλι ή επισκέπτονται το Αργοστόλι, το έχει αποδεχτεί και η δημοκρατία, το έχει παραδεχτεί και δημοσίως και
0: πότε θα το διορθώσουμε.
1: Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν πρέπει, πρέπει να έρθουν τα...
0: Ναι, αλλά το χειμώνα δεν μπορεί η πίσα να δουλέψει. Το χειμώνα δεν δουλεύεται η πίσα, το καλοκαίρι δουλεύεται η πίσα.
1: Πρέπει να έρθουν τα αποτελέσματα από το εργαστήριο να δούμε τα αποτελέσματα. Βέβαια,
0: την ποιότητα δηλαδή της ασφάλτου, λέτε.
1: Για μένα όμως είναι ξεκάθαρο ότι η ποιότητα της ασφάλτου δεν είναι καλή. Και βέβαια, εκτός από την ποιότητα της ασφάλτου, πρέπει να δούμε και αν έχει πέσει και το σωστό πάχος, κύριε Βουλή. Και επίσης, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς και οι φίλοι που μας ακούνε. Σε σημεία που η νέα άσφαλτος ενώνεται με την παλαιά.
0: Και όχι μόνο αυτό, η νέα άσφαλτος είναι πιο ψηλά από
1: τις... Έχουν δημιουργηθεί σκαλοπάτια ολόκληρα.
0: Μπράβο. Μια και μου το αναφέρατε, για να ρωτήσετε πόσα άτομα πέφτουν εκεί στο Γερμανού που είναι πιο ψηλά η άσφαλτος από τις γραδέλες τώρα και τα αυτοκίνητα βρίσκουν από κάτω και ο κόσμος πέφτει και σκοντάφτει γιατί έχει διαφορά της
1: ασφάλτου. Το βλέπω, κύριε Γούντο, γιατί το γραφείο μου είναι δίπλα. Βλέπω παραδείγματος χάρη να σας πω ένα άλλο σημείο η διασταύρωση δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο όταν πας να βγεις στη Βεργωτή κατεβαίνοντας από επάνω και εκεί υπάρχει σκαλοπάτι ή στην Κεφάλου ανεβαίνοντας στην Κεφάλου όταν θέλεις να βγεις και εκεί είναι μια επικίνδυνη διασταύρωση γιατί δεν βλέπεις όταν θέλεις να βγεις στην Κοριαλένια. Υπάρχουν σημεία που έχουν
0: καροτσάκι αμέ μπορεί να περάσει, κύριε Γιγούδη. Καροτσάκι αμέ.
1: Μην το συζητάτε αυτό.
0: Μην τώρα μην λέμε κουβέντες τώρα.
1: Μην το συζητάτε καν αυτό. Δεν μπορούμε να περάσουμε με τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Αυτά πότε θα διορθωθούν και ταυτόχρονα αυτό που ρώτησε τον κύριο Σαμπούρη, πότε θα γίνουν οι διαγραμμίσεις, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ασυνείδητοι οι οποίοι περιμένουν οι μητέρες με τα παιδάκια και με τα καρότσια και δεν σταματάει κανένας να τους δώσει προτεραιότητα να περάσουν. Δείτε και καλά ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Μα πρέπει να υπάρχει διαγράμμιση για να δώσει προτεραιότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίος περιμένει να περάσει απέναντι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Έχετε πολύ δίκιο και αυτό είναι θέμα παιδείας και δεν κανένας
0: δίκιο. Ναι, αλλά γίνεται όμως κάθε μέρα και αγκαναχτεί ο κόσμος. Ξέρετε πόσες φορές έχω πάει με το μηχανάκι πλάγι στον δρόμο και τους σταματάω για να περάσουν οι γυναίκες με καροτσάκια και μου λένε ευχαριστώ πολύ γιατί δεν αντέχω μέλλον να περιμένουμε άλλο. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε επιτέλους. Και να τρέχουν μέσα στην πόλη, όταν η πόλη πρέπει να είμαστε με 30 χιλιόμετρα και πάμε από 50 και πάνω. Δηλαδή, τις μπάρες που φτιάξαμε στα σχολεία, έχετε δει πως τρέχουνε. Τις φτιάξαμε. Δείτε την ταχύτητα που πάνε. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα αστυνομικό από πάνω να μας λέει αυτό, να τους γράψει και να τους συμπορήσει. Τώρα, πριν από λίγο, ήρθα έκτακτο πάλι με πατίνι, παιδάκι. Κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη που χτύπησε πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Έχουμε και τα πατίνια, έχουμε και τα ποδήλατα, έχουμε τους ταμεία, έχουμε τα... Όλα αυτά, πότε δηλαδή θα προσέξουμε.
1: Θέλει πολύ προσοχή με τα πατίνια.
0: Θέλει.
1: Και στους πεζόδρομους
0: όχι μόνο, όχι μόνο. Αλλά ας δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Βλέπω το φίλο μου το Σπύρο με το καροτσάκι και του λέω Σπύρο μου, έφτιαξε ο δήμαρχος τα πεζοδρόμια. Μου λέει ανέβαμε το καρότσι και άμα μπορέσει να πηγαίνεις πάνω σε αυτά τα πεζοδρόμια που χοροπηδάει το καρότσι μου, θα πάω, μου λέει η Πεσάκη. Αυτή την απάντηση πήρα. Από ένα παιδί ανάπηρο.
1: Αυτό μιλάω ότι τα έργα που κάνουμε πρέπει να διευκολύνουμε τη ζωή μας και όχι να...
0: Ναι, αλλά το βλέπουμε στον δρόμο γιατί δεν μπορεί να πάει επάνω. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχει χώρο να περάσει. Είναι έτσι οι πλάκες που χοροπηδάει και του βγάζει την Παναγία και το Χριστό για να προχωρήσει το παιδί. Γιατί πάει με τα χέρια του, όσο μπορεί και αντέχει με τα χέρια του να σπρώξει το καροτσάκι. Γιατί αυτές είναι οι αλήθειες, κύριε Λυκούδη, καταλάβατε.
1: Μου έλεγε προφήτης, χαριτολογώντας ένας εδώ συμπολίτης μας, ότι Γιάννη, μόνο με αθλητικά παπούτσια θα κυκλοφορούμε.
0: Ναι, οι γυναίκες με τακούνι, ξεχάστε το.
1: Προσοχή στο τακούνι.
0: Έτσι, μπράβο. Θα μένει το τακούνι μέσα. Το ξέρουμε αυτό.
1: Προσοχή στο τακούνι.
0: Κύριε Λυκούδη, δώστε το μήνυμά σας και ελπίζω κάποια πράγματα να τα διορθώσουμε και να μην τα λέμε και να μένουμε μόνο στα λόγια, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί να έχουν εξασφαλίσει την πενταετία και να λένε εμάς μας ψήφισε ο κόσμος, κάτσε την αντιπολίτευση και τους άγγε να λένε, αλλά θέλουμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα για το μέλλον των παιδιών μας, για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας σε αυτό το νησί. Έτσι, αν τα διώξουνε,

0: μπράβο τους. Άξιος ο μισθός τους, τίποτα άλλο δεν λέω. Το μήνυμά σας και τον επίλογό σας.
1: Θέλω να ξέρετε ότι και εμείς και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τα κακώς κείμενα προκειμένου να πιέσουμε για να διορθωθούν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά άμεσα θα διορθωθούν. Αυτό που θέλω να πω είναι επειδή ουσιαστικά ξεκίνησε η θερινή περίοδος, κύριε Βούτο, μπήκαμε σας στο Μάιο. Εύχομαι και ελπίζω να έχουμε μια καλή καλοκαιρινή σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα
0: είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Η οικονομία του νησιού μας εξαρτάται πάρα πολύ από τον τουρισμό, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα όσα γίνονται παγκοσμίως, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούμε τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα. Πρέπει να προσέξουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, κύριε Βούτο. Δυστυχώς,
0: και να μην ξεφύγουν κάποιοι με σκορκέρδια.
1: Δυστυχώς οι τιμές έχουν αυξηθεί, γιατί η αλήθεια είναι, για να μην αδικούμε και τους επαγγελματίες, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές.
0: Δεν τα βάζουμε με τις επαγγελματικές. Ζητήσανε στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει μείωση του ΦΠΑ. Δεν το δέχεται.
1: Μια
0: βοήθεια που μπορούσαν να τους δώσει.
1: Και εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες και έχουμε την οικογένειά μας, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ πλέον ζεματάει πραγματικά.
0: Δεν αντέχεις.
1: Και οι τιμές
0: των καυσίμων. Εδώ έφτασε το σουβλάκι 4 ευρώ, τι μου λέτε τώρα. Το φαγητό του φτωχού, ας πούμε.
1: Οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα πολύ ψηλές. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, προσέξτε, εάν δεν μπορούμε με το κόστος να κατεβάσουμε το κόστος, τουλάχιστον η ποιότητα.
0: Να κρατήσουμε την ποιότητά μας.
1: Της ποιότητας και της τιμής να είναι καλή. Να είναι
0: έτσι
1: καλή.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει οι κεφαλονίτες, και κάνω έκκληση, δίνεται κεφαλονίτικα προϊόντα. Τα κεφαλονίτικα προϊόντα αξίζουν και πρέπει οι ξένοι που έρχονται, οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας, να τα γεύονται, να τα πίνουν και να καταλάβουν ότι αυτό το νησί δεν έχει μόνο τουρισμό, αλλά έχει και ένα πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι θαυμάσιος, κύριε Βούτο, και θα πρέπει να τον ενισχύσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και όπως έχω πει πολλές φορές, θα πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό μας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και κάτι που ξέχασα, γιατί τώρα μου στείλανε το μήνυμα, μου λένε πες στον κύριο Λυκούδη, εδώ και 2 χρόνια είχαν πάρει ομόφωνη απόφαση για το θέμα των ναρκωτικών στην Κεφαλονιά και να ληφθούν κάποια μέτρα. Είδαμε το αποτέλεσμα, είδαμε ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλοι με το θέμα της Μυρτός και το χαμό της κοπέλας. Ας κάνουν ξανά αυτή την απόφαση, να την δραστηριοποιήσουν, λέει, και να πάρουν θέση και η τοπική αυτοδιοίκηση επάνω στο θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, όπως ξέρετε, που ξεκινάει από την οικογένεια, τα σχολεία, την εκπαίδευση, όλους μας, αλλά και μεγάλο ρόλο, γιατί πέρα από την πρόληψη, δυστυχώς αυτά τα πράγματα γίνονται, είναι και η καταστολή, είναι και η αστυνομία μας. Και πρέπει να ενισχυθεί, κύριε Βούτο. Τα έχουν πει οι αρμόδιοι, εγώ δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος, αλλά τα ακούω, τα διαβάζω και τα ξέρω. Υπάρχει υποστελέχωση, κύριε Βούτο. Πρέπει να βοηθήσουμε την αστυνομία μας να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά μας. Όταν δεν υπάρχουν αστυνομικοί, δημιουργούνται προβλήματα. Δεν
0: ναι, αλλά όταν ανώτερα στελέχη.
1: Δεν έχουν προσωπικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: έχετε, προσωπικό. Δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά όταν ανώτερα στελέχη λένε ότι ναι, ακόμη και να εξοπλίσουμε την αστυνομία με παραπάνω κόσμο, δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Εντάξει, να το λένε υψηλόβαθμα στελέχη, τα οποία αδειάζουν τους κατώτερους ανθρώπους. Έτσι, εδώ μετά μπερδεύονται τα πράγματα. Πολιτικά δηλαδή μπερδεύονται. Γι' αυτό σας το λέω και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ωραία, μιλάνε μεταξύ τους, νομίζω ότι μπορούν να συνεννοηθούν, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, εν πάση περιπτώσει, και να βρουν τις λύσεις.
0: Δηλαδή, το να φωνάζει ο κ. Γρηγορόπουλος και να λέει θέλω κόσμο, δεν κάνει πολιτική, έτσι. Λέει την αλήθεια ο άνθρωπος. Όπως φωνάζει και ο πρόεδρος των Λιμενικών και λέει έχω 60% έλλειψη προσωπικού. Δεν κάνει πολιτική. Λέει την αλήθεια ο άνθρωπος.
1: Ακούστε, γι' αυτό οι μεν είναι σε θέσεις κλειδιά και οι δε έχουν εκλεχθεί.
0: Μάλιστα. Άρα με την απόφαση αυτή που έχετε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κοινοποιήστε τη στον κύριο Χρυσοχοίδη άλλη μια φορά, να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να κάνει στην Κεφαλονιά. Να τελειώνει η ιστορία και όχι να πάμε πάνω να τον επισκεφτούμε, να βγούμε φωτογραφίες και όλα καλά. Δεν γίνονται όλα καλά έτσι. Εντάξει, πρέπει να στείλει κόσμο. Και όχι κόσμο τους μαθητές της σχολής. κόσμο μόνιμο. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Θα έρθουν 10, μου είπε ο κ. Γρηγορόπουλος, και θα πάρουν μετάθεση άλλοι 5 και θα φύγουν από εδώ. Λοιπόν, δεν μένει τίποτα. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Εδώ είναι η ουσία.
1: Θέλω να πω για κάτι άλλο κλείνοντας, που για μένα είναι σημαντικό, που επικαιροποιήσαμε στην πραγματικότητα στο τελευταίο συμβούλιο. Όλες οι παρατάξεις το ψήφισαν. Επικαιροποιήσαμε την απόφαση που είχαμε πάρει, την στήριξή μας προς τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, κύριε Βούτα, γιατί έγινε πολύ λόγος και για αυτό το θέμα.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Δεν μπαίνω στη διαδικασία των ερευνών και τα λοιπά. Αυτά είναι θέματα τα
0: άλλη ιστορία.
1: Για το τι έγινε, δεν με απασχολεί. Αλλά το να στοχοποιούμε τους γιατρούς μας που πραγματικά δίνουν και τη ζωή τους. Εντάξει. Για να είμαστε εμείς, για να στηρίξουν αυτό το νοσοκομείο, εντάξει, το πολύ από αυτό το νοσοκομείο, όπως έχω πει πολλές φορές, και να το στοχοποιούν κάποιοι, είναι πάρα πολύ άδικο. Και πρέπει
0: έτσι,
1: εμείς να τους στηρίξουμε.
0: Έτσι,
1: και εγώ
0: ακριβώς,
1: προσωπικά έχουν την πλήρη στήριξή μου, επαναλαμβάνω,
0: και χωρίς
1: να καμιά υπόθεση, αλλά και αυτό είναι υποστελεχωμένο και εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Το
1: έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δουλεύουν ακατάπαυστα. Τώρα δεν συζητάμε για εφημερίες, δηλαδή ούτε κοιτάνε τις εφημερίες.
0: Το ξέρετε ότι 5 άτομα.
1: Όταν συμβεί περιστατικό, κύριε Βούτο, δεν είναι εκεί, δεν τρέχουν όλοι. Κοιτάζει αν έχει εφημερία, δεν έχει εφημερία ο άλλος. Αλλά δεν βγαίνει ο αριθμός, κύριε Βούτο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ λίγοι.
0: Όταν
1: για να
0: το παιδιατρικό τμήμα είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα και μου λένε οι παιδίατροι ότι δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό, τι άλλο να πούμε, κύριε Λυκούδη. Τι άλλο να πούμε, να έχουμε τους γιατρούς, δηλαδή να κάνουν και τον νοσηλευτή και τον γιατρό και να έχουν χίλιες επισκέψεις το μήνα. Έλεος δηλαδή, επιτέλους. Είναι άνθρωποι.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, την οποία εντάξει δεν
0: θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Την έχουμε κάνει άλλες φορές, όμως μην τους στοχοποιούμε τους γιατρούς.
0: Όχι.
1: Τους στηρίζουμε.
0: Γιατί αγανακτούν και στο τέλος καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί. Ας το καταλάβουμε.
1: Τους στηρίζουμε τους γιατρούς και αυτό πρέπει να στείλουμε το μήνυμα και εμείς ως αιρετοί και νομίζω το στείλαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν την πλήρη στήριξή μας.
0: Μπράβο σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Σαμούρης Σπύρος, καθαριότητας, πρασίνου και λοιπόν επαγγελμάτων, να το πω έτσι. Είναι, έχει πολλές αρμοδιότητες, δεν μπορώ να τις λέω συνέχεια όλες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει όλη μέρα και που φυσικά σε αυτόν ρίχνουμε όλες τις ευθύνες. Γι' αυτό ακριβώς τον έβγαλα να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, να μας ενημερώσει τι γενέστε με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τις προηγούμενες φορές και αν έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα. Καλημέρα κύριε Σαμούρη.
1: Καλημέρα αγαπητέ φίλε Σάκη.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με το φλέγον θέμα, το θέμα των δρομολογίων του λεωφορείου που μου έχουν πει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες ότι σας έχουν παρακαλέσει να... Η αντιπολίτευση, δεν έχετε αντιπολίτευση στο Δήμο?
1: Έχουμε μια αντιπολίτευση.
0: Γιατί και εσείς είστε κάποτε αντιπολίτευση και ήταν ο κ. Παρίσης δήμαρχος. Και φωνάζατε. Και φωνάζατε. Έτσι.
1: Αλλά δεν φώναζε γιατί κάνουν πολλά έργα. Φώναζε για άλλα πράγματα.
0: Δεν σας είπα για έργα. Τώρα,
1: δεν φώναζα. Εγώ...
0: Α, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Μου έδωσε μια ωραία πάσα. Εγώ φώναζα όχι γιατί δεν κάνουν έργα. Μάλλον όχι γιατί κάνουν έργα, εγώ φώναζα γιατί δεν κάνουν έργα.
0: Μάλιστα.
1: Η σημερινή αντιπολίτευση με δια των αυλικών της και να μην πω και άλλα πράγματα που τέλος πάντων δεν αφορούν αυτούς που ακούνε, τους αφορούν έμεσα, αλλά δεν τα λέω αυτά, διαμαρτύρονται και ξεσηκώνουν την κοινωνία γιατί γίνονται έργα. Αυτό εγώ 30 χρόνια δεν το ξέρω να δει αυτό.
0: Οι αυλικοί είπατε.
1: Να διαμαρτύρονται.
0: Αυλικούς είπατε.
1: Να διαμαρτύρονται γιατί γίνονται έργα. Αυτό δεν ξέρω να δει εσύ.
0: Τι σημαίνει αυλικούς που είπατε. Οι αυλικοί τι είναι οι αυλικοί.
1: Εκεί είναι οι παρατρεχάμενοι.
0: Α. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι παρατρεχάμενοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι. Είναι παρατρεχάμενοι. Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα του οίκου σα τώρα. Να πάμε στα του οίκου σα. Πάμε στο λεωφορείο.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι μια συγκεκριμένη ομάδα. Μια συγκεκριμένη άνθρωποι που αρθρογραφούν μόνιμα, δεν βλέπουν τίποτα σωστό, τα βλέπουν όλα λάθος, όλα αρνητικά. Και εγώ εσύ επειδή είσαι και άνθρωπος που γυρίζεις, δεν είσαι κανένας άνθρωπος ας πούμε που δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όλη μέρα στον δρόμο είμαι.
1: Εγώ θα πω ας πούμε, θα δείτε τα βασιλιά, τον νησί σου ας πούμε, η Ζάκυνθος. Αν με ρωτήσεις εμένα, δεν ξέρω τι άποψη έχεις και μην απαντήσεις συναισθηματικά, θεωρώ ότι είμαστε 100 χρόνια μπροστά από τη Ζάκυνθο και μπορώ να το αιτιολογήσω.
0: Το έχω πει 100 φορές κύριε Σαμούρη, εγώ το έχω πει.
1: Να πάμε
0: ότι
1: στην Κέρκυρα.
0: Η Κεφαλονιά είναι το καθαρότερο νησί, πρώτο και κύριο. Έτσι.
1: Να πάμε στην κορονίδα του τουρισμού την Κέρκυρα. Είμαστε 50 χρόνια μπροστά.
0: Μα δεν είδατε κρούσματα ποντικών στη Ζάκυνθο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τι λέμε τώρα.
1: Πώς γίνεται μια συγκεκριμένη ομάδα στο Αργοστόλι και στην Κεφαλονιά. Στο Αργοστόλι μάλλον, δεν είναι για όλη την Κεφαλονιά, είναι κατά Αργοστόλι. Μια συγκεκριμένη ομάδα στο Αργοστόλι. Να τα βλέπει όλα μαύρα, με ξεπερνάει.
0: Ναι, αλλά είναι και πρώην συνάδελφοί σας, πρώην αντιδήμαρχοι που τα γράφουν αυτά και που έχουν και προοπτική να πάνε και για δήμαρχοι.
1: Όχι, δεν είναι κανένας πρώην αντιδήμαρχος που θέλει να γίνει βαζίρης θέση του βαζίρη πάλι, δεν ξέρω κανένα τέτοιο εγώ.
0: Γιατί δεν είναι η επόμενη κίνηση για τη δημαρχία.
1: Δημοσιεύματα μιας φυλάδας για την παιδική χαρά, δημοσιεύματα ενός... κίτρινου τύπου που δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
0: Δηλαδή ο κύριος Ανουσάκης είναι στο κίτρινο τύπο.
1: Ας τον Ανουσάκη. Ο Ανουσάκης ό,τι είναι να λέει το λέει. Λοιπόν, τον Ανουσάκη τον ξέρουμε τώρα. Δεν είναι Ανουσάκης. Μην τον εμβαστούμε στον Ανουσάκη. Ο Ανουσάκης λέει άλλα.
0: Ναι, αλλά ανήκει στους αετούς όμως τώρα ο κύριος Ανουσάκης.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να προσέχουν που πετάνε πολύ ψηλά και πέσουν κάτω. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι που γλαθογραφούν ας πούμε και δηλώνουν και από κάτω και ιδιότητες. Ας μας λένε τους ιδιώτες εκεί που έχουν διατελέσει και πόσο καιρό για να μας κάνουν τους δήμονες. Έτσι. Δηλαδή, συμπαναλαμβάνω, με ξεπερνάει. Δηλαδή ασχολούμαστε, ας πούμε, παράδειγμα, με τα φώτα, τα τέσσερα φώτα που δεν αρέσουν στη φελαναδίτσα μας, στην καμπάνα. Δεν τους αρέσουν. Δεν κοιτάει όμως ότι σε όλο το Αργοστόλι έχουν αλλαχθεί 2.000 φωτιστικά LED και θα μπουν και άλλα 500 που δεν έχουν ανάψει όλα στα στενά, στα καντούνια, στις πλατείες. Άρα αυτό τι είναι αντιπολίτευση αυτό? Ρωτάω εγώ, είναι αντιπολίτευση αυτό?
0: Ο κόσμος κρίνεται το, δεν λέει το κρίνω.
1: Γιατί έβγαλε ο Σαμούρης τα παραδοσιακά. Ποιος τα χαρακτηρίζει παραδοσιακά καταρχήν? Τους ιστούς, τους σπασμένους. Και έβαλε φωτιστικά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για δεν πήγε, για να είναι σωστή Γιατί δεν πήγε στην παραλία που έχει LED, στην Περγωτή που έχει LED, στον Περιφερειακό που έχει LED, στον Φαραώ που έχει LED, στη Λάση που έχει LED, στις πλατείες που έχουν LED. Αυτά που βάζουμε τώρα, να σου πω και αυτό, που τοποθετούμε τώρα στη Ρόκο Περγωτή τα ηλιακά, για να είσαι αντικειμενικός και να είσαι και πιστικός στην κοινωνία, πρέπει να λες ναι μεν αυτό, αλλά αυτό να μην το κάναμε, έτσι θα το κάνουμε και ως αλλιώς. Δεν μπορεί να βλέπεις όλα μαύρα, να μην εγκρίνεις τίποτα. Δεν γίνεται, άρα αυτό έχει ένα στόχο, μόνο τη Δημοτική Αρχή υποβοηθούμενη από άλλους παράγοντες.
0: Ναι. Λένε όμως και το άλλο. Λένε και το άλλο.
1: Θα καταλάβετε την ουσία.
0: Κύριε Σαμουρή, λένε και το άλλο όμως.
1: Για καταλαβαίνετε, Σάκη μου, όταν κάνεις εκατομμυρίων έργα, όταν είσαι στον δρόμο όλη μέρα και όταν είσαι δίπλα στον πολίτη. Το Δημαρχείο λοιπόν και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι δεν κλείσαν την πόρτα κανένας ποτέ. Είμαστε όλοι μέρα στους δρόμους περισσότεροι, εγώ πρώτος. Εντάξει. Και εγώ τι κάνουμε σε όλο το Δήμο μας και στο Αργοστόλι, ίσως περισσότερο, αλλά και σε άλλες περιοχές δημοτικές ενότητες, είναι κάτι που γίνεται και φαίνεται.
0: Μισό λεπτό.
1: Παράδειγμα, τα 6-7 εκατομμύρια που είναι για την αλλαγή αμύαντων σωλήνων, που δεν το κουβεδιάζει κανένα από αυτά τα κολοσσάι. Εγώ το μιλάω έτσι στη ζωή μου, έτσι έχω μάθει να μιλάω. Και πιστεύω ότι με παρεξηγεί, δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Δεν τα είδανε ποτέ ότι αλλάζουμε χιλιόμετρα αμύαντων σωλήνων, καρκινογόνων, που αφορά την υγεία όλων των συμπολιτών μας, σε όλα τα χωριά. Δεν βρέθηκε ένας από αυτούς να πει μια καλή κουβέντα γι' αυτό. Κάτσε ρε Σάκη, γιατί εδώ σε πιάνει και λίγο, ξέρεις, και λες ρε γάμο, τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό σας έχω πάει στον αέρα να τα πείτε.
1: Χαρά, την παιδική χαρά στο κλειστό.
0: Στο στάδιο.
1: Πήγα χτες, καταρχήν μια παιδική χαρά η οποία ήταν μέσα στο σχέδιο, το προσχέδιο μάλλον, στο σχέδιο, εγκεκριμένη, με όλες τις αδειοδοτήσεις και προσπαθεί τώρα ο κάθε καραγκιόζης να τη βγάλει άχρηστη, παράνομη. Ότι... Και πάω χθες ήταν μέσα 70 παιδιά. Έχει όλες τις εγκρίσεις του ελληνικού κράτους. Εγώ... Ήταν 70 παιδιά στα εκεί μου μέσα. 70 παιδιά.
0: Ναι, αλλά εγώ σας έχω παρακαλέσει να βάλουμε μια παιδική χαρά εδώ στη Μητρόπολη που υπήρχε. Και μου λέτε δεν μπορώ να βάλω.
1: Στα Αργοστόλια έχει 10.
0: Όχι, μία έχει. Μία στο Νάπιαρο έχουμε. Μία έχουμε, κύριε.
1: Έχει 10. Έχει μία στις εργατικές. Μία στις λαϊκές, μία στο κλειστό.
0: Ναι, αλλά εγώ τα... αυτή εδώ, όλη η περιοχή, μισό λεπτό, όλη αυτή η περιοχή, μισό λεπτό να σας πω, ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, αυτή η περιοχή εδώ πέρα, η περιοχή δικιά μας, την ξέρετε, της αναλήψεως είναι μεγάλη και έχει πολλά παιδιά. Δεν δικαιούνται μια παιδική χαρά εδώ στη Μητρόπολη, που έχουμε το χώρο, τον είχαμε το χώρο, το βγάλατε, τα βγάλατε, υπήρχανε.
1: Σάκη, οι παιδικές χαρές που ήξερες, ξεχασέ το.
0: Λόγω προδιαγραφών. Το ξέρω, κύριε Σαμούρη. Το ξέρω, κύριε
1: Σαμούρη. Εγώ είμαι αρμόδιος. Εγώ είμαι αρμόδιος και θα πάω στον εισαγγελέα, Σάκη μου.
0: Ναι, επειδή είσαστε αρμόδιος, γι' αυτό σας κάνω την έκκληση. Σας κάνω για άλλη μια φορά έκκληση. Το είπα και στον Δεσπότη να σας παρακαλέσει να κάνουμε μια παιδική χαρά στη Μητρόπολη που υπάρχει ο χώρος.
1: Δεν με ακούσω όμως. Δεν με ακούσω όμως.
0: Ναι, αφήστε με να μιλήσω κι εγώ.
1: Θα μιλήσεις, μου το είπες, να μου το ξαναπείς.
0: Το λέω λοιπόν, συνέχεια, αλλά εσείς που είσαστε όλο άρνηση.
1: Και εγώ σου απαντώ. Και εγώ σου απαντώ. Στα Αργοστόλια έχουμε 10 παιδικές χαρές.
0: Μπράβο.
1: Θέλουν και τα αυγά τα παιδική χαρά.
0: Δηλαδή εγώ το παιδί μου πρέπει, εγώ το εγγόνι μου πρέπει να το πηγαίνω. Εγώ το εγγόνι μου πρέπει να το πηγαίνω κάτω στον Νάπιερ. Με συγχωρείτε. Πέστε μου. Το εγγόνι μου πρέπει να το πηγαίνω στον Νάπιερ και να περιμένω μισή ώρα για να ανέβει στην κούνια, γιατί υπάρχει μία κούνια για τα παιδάκια τα μικρά.
1: Να φτιάξουμε, λέω, μία παιδική χαρά δίπλα στο κάθε σπίτι καθενός.
0: Όχι, κύριε Σαμούρη. Όχι, κύριε Σαμούρη, αλλά για να πάω εγώ το εγγόνι μου να κάνει κούνια στον Νάπιερ, πρέπει να περιμένω μισή ώρα τα παιδάκια που κάνουν το ένα μετά το άλλο για να μπουν, επειδή για τα μικρά παιδιά έχει μόνο δύο κούνιες. Γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία. Απάντηση. Απάντηση. Πήγαινε σε εργατικές κατοικίες σε μία αναπλασμένη πλατεία με φωτισμούς και
0: πέρασε την είδα και μπράβο σας
1: και παιδική χαρά που δεν πάει κόσμος, Άκη μου, και δεν θα περιμένεις τα 3 λεπτά.
0: Ναι, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να έχω και εδώ πέρα που την είχα και υπάρχει ο χώρος, Άκη, γι' αυτό ρωτάω.
1: Παντού μπορεί.
0: Θέλετε
1: να
0: κάνω ένα ραδιομαραθώνιο να μαζέψω λεφτά και να σας δώσουμε τα λεφτά να τα αγοράσουμε. Το κάνω γι' αυτό.
1: Άλλο θέμα έχεις, Άκη μου, άσε αυτό τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε στα το οίκο σας τώρα. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε θέληση, εκτός αν μας υπολογίζετε ότι δεν σας ψηφίζουμε αυτή η περιοχή και μας τιμωρείτε. Είναι και αυτό. Εντάξει, το λέω και αυτό. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί το δρόμο το δικό μας εδώ πέρα που σκοτώνει τον κόσμο και είναι και οι υπηρεσίες οι δημόσιες εδώ πέρα και έχει τόσο κόσμο, δεν μάθατε στον έχουν φτιάξει. Και έχουν φτιάξει όλους τους γύρω δρόμους εκτός από το δικό μας. Άρα μας τιμωρείτε. Άρα μας τιμωρείτε. Αυτό γίνεται.
1: Άκουσέ με, άκουσέ με. Αν είναι να μιλάμε εγώ και εσύ και να μου λες τι δεν έχουμε φτιάξει, καλύτερα να κλείσουμε εδώ και να μην μιλήσουμε άλλο.
0: Εντάξει. Να θέλετε όμως να ακούτε και αυτά.
1: Δεν μπορείς να ξεπερνάς. Το λέω και σένα, γιατί μπαίνεις στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους.
0: Θέλετε να σας διεύουνε, κύριε Σαμούρη.
1: Δεν μπορείς να μου λες αυτά που λες όταν όλα τα κάθετα στενά τα περισσότερα, 90% της Βενιζέλου και της Σουηδίας μέχρι κάτω. Στη Βεργοτή γίνονται αναπλάσεις και να μου λες για ένα, δύο, τρία, πέντε δρόμους που δεν έχουν γίνει.
0: Γιατί να μην φτιαχτεί ο δρόμος μας, ο δικός μας, ο οποίος ξέρετε ότι έχει πρόβλημα.
1: Γιατί αυτούς κρίναμε, ρε Σάκη, ότι πρέπει να φτιάξουμε πρώτα. Μάλιστα. Γιατί αυτό κρίναμε.
0: Εντάξει, αλλά αυτός ο δρόμος είναι χρόνια που έχει πρόβλημα, δεν είναι τώρα, το ξέρετε.
1: Ωραία, σε ενημερώνω.
0: Και ο κύριος Φιλιππάτας που το έχει πει ότι είναι προγραμματισμένος ο δρόμος. Αλλά δεν προχωράει.
1: Σε ενημερώνω λοιπόν για να το μάθεις και εσύ να τα ακούσουν και οι αγροτές σου ότι επειδή η Δημοτική Αρχή δεν κοιμάται καθόλου επίκειται νέα έγκριση προγράμματος ανάπλασης πρωτευουσών νομών που δυστυχώς τέλος πάντων μας βάλανε μαζί με το Λιξούρι, δυστυχώς.
0: Το δυστυχώς τι σημαίνει δηλαδή, λιγότερα λεφτά.
1: Επίκειται, εντάξει, αυτό δεν θα το κάνω για να τώρα με το ραδιόφωνο, σου λέω απλώς έχω τους λόγους. Λοιπόν, αφορά τις πρωτεύουσες νομών. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε την έγκρισή της. Ωραία. Που σημαίνει λοιπόν ότι και άλλοι δρόμοι στην Αργοστόλη, γιατί ξέρω ότι έχει ανοίξει η όρεξη σε πολλούς. Και καλά κάνουμε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να φτιαχτούν όλοι μαζί όμως. Αλλά στη νέα έγκριση αυτού του προγράμματος θεωρώ ότι θα φτιαχτούν ακόμα περισσότεροι. Οπότε...
0: Επειδή το ξέρετε πολύ καλά...
1: Δώσ' μας χρόνο, δώσ' μας χρόνο.
0: Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο δρόμος ο δικός μας είναι τσιμεντένιος. Δεν πάει πίσω. Θέλει ιδιαίτερη κατασκευή. Το ξέρετε πολύ καλά. Και έχουν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι. Προχτές έπεσε μια γυναίκα και έσπασε το πόδι της. Ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε. Δηλαδή τι άλλο να σας πω, κύριε Σαμούρη. Είναι κακό αυτό που σας λέω.
1: Εγώ είπα δεν είναι κακό. Εγώ σου επαναλαμβάνω ότι... Δεν είναι μέσα στον προγραμματισμό αυτός ο δρόμος. Είναι όμως άλλη 30.
0: Εγώ βασίζομαι στα λόγια σας, και περιμένω αποτέλεσμα.
1: Γιατί δεν μου λες μπράβο για τους 30 που φτιάξατε.
0: Είπα βασίζομαι στα λόγια σας και περιμένω αποτέλεσμα. Και θα σας πω μπράβο δημόσια.
1: Εγώ περιμένω να μου πεις μπράβο για όσους έχουμε φτιάξει όμως.
0: Εγώ ξέρετε κάτι, δεν γλύφω κανέναν, ούτε καλοπιάνω κανέναν. Εγώ λέω την πραγματικότητα, εντάξει, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν.
0: Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που λέω και κάνω, έτσι.
1: Γιατί δεν μας... Ωραία, εγώ επαναλαμβάνω, συνέχεια να το λέω. Γιατί δεν μας λες μπράβο για όσους δρόμους, για όσα καντούνια...
0: Γιατί έχετε παράπονο, έχετε δει στο site μου να γράψω τίποτα ανάποδο.
1: Όχι, να τα ακούσω από σένα, να τα ακούσω,
0: Γιατί να μην το πω.
1: Θέλω να τα ακούσω.
0: Γιατί να μην το πω. Εκεί που θα σου πω μπράβο θα σου το πω. Αλλά εκεί που είσαι παρακαλάω, πρόσεχε τώρα. Εσύ το είπα. Σου είπα, εκεί που πρέπει να σου πω μπράβο θα σου πω. Αλλά ξέρεις τι, δεν σου λέω μπράβο, γιατί σε παρακαλώ να μου βάζεις 8 φώτα LED από του Λούκα μέχρι το Φαραώ, γιατί σκοτώνονται οι τουρίστες και ο κόσμος τη νύχτα και δεν μου τα έχεις βάλει.
1: Σου είπα και γι' αυτό, και κατηδίαν στο έχω πει. Ότι η επόμενη προμήθεια φωτιστικών LED θα αφορά τη Χαροκόπου, τη Λάσης και όπου αλλού μπορέσουν.
0: Και είναι και δύο κολόνες που πρέπει να πάει το φωτιστικό, το ένα που λείπει και μία κολόνα που έχει πέσει.
1: Μη μου λες άλλα από αυτά που με ρωτάς.
0: Τα ξέρεις.
1: Είπα.
0: Τα ξέρεις. Τα έχω πει. Μπράβο.
1: Μη μου λες άλλα από αυτά που με ρωτάς.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε άλλα θέματα.
1: Του είπα και παραλαμβάνω ότι θα βάλουμε φώτα.
0: Μόλις θα βάλεις θα σου πω μπράβο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: γιατί δεν μου πεις μπράβο, Σάκη, γιατί δεν μου πεις μπράβο.
0: Γιατί να μην σου πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για το λεωφορείο. Είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, αλλά σου ζητάνε μία επέκταση για να πάει εκεί απανόστρατες και από το νοσοκομείο να περνάει και από τις εργατικές κατοικίες. Θα το κάνεις.
1: Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι μένα η άποψή μου, η πρότασή μου ήταν να διατηρηθεί η παλιά δημοτική γραμμή.
0: Άστινη,
1: ότι
0: δεν δουλεύει.
1: Λάσεις, Σουηδίας κλπ. Υπόθηκε και μάλιστα από μέλους αντιπολίτευσης να κατέβει όπως γίνεται τώρα. Με το σκεπτικό ότι θα είναι πιο γρήγορα στα πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, δεν την ψήφισε μόνο η Δημοτική.
0: Ναι. Αποδείχθηκε ότι δεν δουλεύει.
1: Όχι απεδείχθη. Θεωρώ εγώ, επαναλαμβάνω και θεωρώ εγώ ότι η γραμμή αυτή ή πρέπει να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί.
0: Μα το ζητάει ο κόσμος. Το ζητάει ο κόσμος αυτό. Δεν το ζητάω εγώ, το ζητάει ο κόσμος. Γιατί τώρα κυκλοφορεί άδειο το λεωφορείο. Μπορεί να μου πεις το σκοπό που κυκλοφορεί άδειο. Γιατί δεν παίρνουν το λεωφορείο αφού είναι δωρεάν.
1: Μου λένε ότι κουβαλάνε με 70 με 100 άτομα την ημέρα. Αυτό μου λένε.
0: Ναι, εμείς το βλέπουμε άδειο. Πώς γίνεται τα 100 άτομα.
1: Εγώ λοιπόν σε ενημερώνω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τα 70-100 άτομα την ημέρα. Δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Γιατί είσαι της δουλειάς και ξέρεις.
1: Γιατί, όχι γιατί φταίει η γραμμή μόνο Σάκη μου, γιατί δεν έχει αλλάξει κανένα κομμάτι της νοοτροπίας μας να μπαίνουμε μέσα, να αφήνουμε το αυτοκίνητό μας και να πάμε με τη δημοτική συγκοινωνία ή με τη συγκοινωνία τελικά. Αυτό με στεναχωρεί περισσότερο παρά...
0: Έχουν αυτή την αντίληψη, μπορεί να την αλλάξεις.
1: Η δημοτική αρχή...
0: Αν την αλλάξεις, μπράβο.
1: Η δημοτική αρχή όφιλε και το έκανε πράξη να δώσει άλλο ένα δεδομένο, άλλη μια ενέργεια.
0: Μια βοήθεια, στον πολίτη.
1: Άλλο ένα...
0: Ναι, αυτό αποδείχθηκε ότι θέλει βελτίωση, κάποια βελτίωση. Ας την κάνουμε, κύριε Σαμούρη. Ας την κάνουμε την βελτίωση.
1: Και της ποιότητας ζωής μας, να μην...
0: Σκέφτεσαι να προσθέσεις τα δρομολόγια αυτά που σου λένε. Το σκέφτεσαι. Πες μου, απάντησε στον κόσμο.
1: Εμείς δώσαμε, προσφέραμε μάλλον στην κοινωνία άλλο ένα εργαλείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Το ξέρουμε, το είπαμε.
1: Ωραία.
0: Σκέφτεσαι να διορθώσει αυτό το δρομολόγιο, να το επιμηκύνεις.
1: Και το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και το κυκλοφοριακό. Αν αυτό η κοινωνία δεν το αποδεχτεί, σημαίνει
0: ότι. Τώρα με το κυκλοφοριακό, μια και μου το ανέφερες ο ίδιος, μου είπες την προηγούμενη φορά ότι η δημοτική αστυνομία λόγω εκπαίδευσης δεν θα είναι φέτος πάλι. Έτσι το καλοκαίρι.
1: Θα είναι τέλη του μήνα νομίζω για 3 μήνες στην ελληνική αστυνομία.
0: Μπράβο. Άρα θα είναι η αστυνομία που θα κάνει την τροχιά.
1: Εγώ θα συγκεντρώ στην τροχιά να τους κατεβάσω στην παραλία.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και όπου αλλού τροχιά.
0: Και να εκπαιδεύονται εκεί δηλαδή. Να εκπαιδεύονται εκεί. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Πάει αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά έχεις δείξει ευαισθησία, όπως έδειξε και ο κύριος Τζορτζάτος, ο συνάδελφος, ο αντιδήμαρχος, είναι με το θέμα του γηπέδου. Λοιπόν, το γήπεδο γίνεται ένα από τα πιο αξιόλογα γήπεδα τα οποία θα φιλοξενήσουν τα Βεργότια. Και είναι τιμή μας να γίνουν τα Βεργότια με τέτοιους αθλητές που θα έρθουν να το εκπροσωπήσουν. Αλλά είδα ανακοινώσεις για εκδηλώσεις τις οποίες θα γίνουν μέσα στο γήπεδο. Που σημαίνει ότι θα μπουν τα φορτηγά τα 30 τόνα και τα 40 τόνα και θα πατήσουν επάνω αυτό το που φτιάχνουμε τώρα και θα είναι για όλα τα χρόνια. Γιατί το επιτρέπουμε αυτό, γιατί είσαι μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, μου είπε ο κ. Τζορτζάτος. Και αποφασίζεις.
1: Απάντηση. Εγώ λοιπόν δεν θα ψηφίσω στη Δημοτική Επιτροπή καμία παραχώρηση του γηπέδου, εάν δεν τηρηθούν αυστηρότατα όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ταρτάν.
0: Μπράβο. 10 μπράβο.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό θα το πω και δεν έχω και να
0: γιατί πρόκειμα. Και ο κ. Τζορτζάτος δεν συμφωνεί. Λοιπόν. Και εσύ δεν συμφωνείς, ελπίζω να μην συμφωνήσει και ο κ. Τσολυμιδός και ο κ. Παντελιός και ο Δήμαρχος. Ελπίζω.
1: Αν δεν τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί να ξέρεις ότι το
0: να μην μπουν φορτηγά μέσα στο Ταρτάν, μπορούν, ναι.
1: Ωραία, εγώ επειδή μίλησα με τους τεχνικούς, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα του Ταρτάν.
0: Πες μου.
1: Δεν μπορεί να πάρει στροφή φορτηγό ή και μικρό αυτοκίνητο.
0: Γιατί καταστραφεί.
1: Στροφή πάνω στο Ταρτάν. Να το διαπεράσει μπορεί. Να πάρει στροφή δεν μπορεί.
0: Μπράβο.
1: Θα του κάνει ζημιά.
0: Και ποιος μου το εξασφαλίζει αυτό, αντιδήμαρχε. Ποιος μου το εξασφαλίζει αυτό.
1: Και επαναλαμβάνω ότι εμένα η θέση μου είναι.
0: Και μπράβο σου είπα. Μπράβο σου. Γιατί έχουμε ένα στάδιο κόσμημα τώρα όπως γίνεται και με την ηλεκτροφώτιση που κάνατε και με τον εξοπλισμό που βάζετε, έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια. Και θα το καταστρέψουμε για αυτούς που έρχονται και κάνουν αρπαχτές το καλοκαίρι. Όχι, Δήμαρχε, όχι, σε παρακαλώ.
1: Κάτι μου θύμισε με το φωτισμό τώρα και να σου πω. Θέλω να σου υπενθυμίσω όμως ότι το Ταρτάν και όπως και το γήπεδο Φαραγκλάντων που είναι συνέχεια του έργου, είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια.
0: Ναι. Γιατί δεν στέλνετε τις εκδηλώσεις να γίνονται στη σχολή, στην αυλή της σχολής.
1: Και το οποίο γήπεδο και αυτό θα πάρει τη σειρά του μετά του Ταρτάν.
0: Μπράβο. Γιατί δεν στέλνετε τις εκδηλώσεις αυτές που γίνονται.
1: Και θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ταρτάν με την ίδια εταιρεία το Μόντο. Είναι το καλύτερα ταρτάν.
0: Ναι, είναι
1: το
0: καλύτερο ταρτάν, το ξέρω.
1: Είχε ξανατοποθετηθεί επί δημαρχία της Ινιμιδού το 2008. Επίσης.
0: Εντάξει, πολύ κρατήσανε. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν στέλνετε τις εκδηλώσεις στην αυγή της προγραμματικής σχολής. Εκεί που είχε πάει και ο Χατζηγιάννης, είχαν πάει μεγάλοι καλλιτέχνες εκεί πέρα. Γιατί δεν τους βάζετε εκεί πέρα και τους βάζετε μέσα στο στάδιο.
1: Στην αυγή σχολή τώρα μην με βάλεις. Εντάξει.
0: Ο χώρος της αυγής σχολής στην αυγή μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν. Δεν κάνουν τίποτα στο κτίριο, αλλά όχι στο στάδιο. Όχι επιτέλους. Όχι επιτέλους. Λοιπόν, για το φωτισμό τώρα. Κάτι είπες για το φωτισμό.
1: Όντως. Το είχα ξεχάσει για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήμουν πολύ φουρκινιασμένος στο μυαλό.
0: Σα θυμίζω εγώ, μη φοβάσαι. Δεν ξεχνάω τίποτα εγώ.
1: Με αυτά τα θέματα της πλάκας. Δημοσιεύει ειδικά ένα site. Και ένα δεύτερο, αλλά είναι
0: σε αγαπάνε μωρέ, γι' αυτό σα γράφουν τώρα, εντάξει.
1: Είναι λιγότερο ηλίθιο από το πρώτο. Το πρώτο είναι πολύ ηλίθιο. Μιλάμε για να φύγεις. Αλλάξαμε και τα φώτα από σύνδεση του και βάλαμε στις δύο πυλώνες φώτα LED.
0: Πού είπαν ακριβώς, να ολοκληρωθεί ο φωτισμός όπως πρέπει.
1: Ωραία. Θα ολοκληρωθεί και εκεί. Τουλάχιστον στις δύο πυλώνες, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει για τις υπόλοιπες δύο ή για τη συνέχεια τους, ξέρω, θα το δούμε αυτό όμως. Ναι. Αλλά είναι στο πρόγραμμά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα με το θέμα με
1: τις...
0: Πες μου.
1: Επίσης θα σου πω ότι επειδή είδα προθέσεις κάτι ξεράσματα, δημοσιεύματα για την πλατεία Καμπάνας, που κάποιοι ας πούμε δεν θυμήθηκαν ότι είναι έτοιμα να πέσουν κάτι και να σπάσουν, να σκοτώσουν ένα παιδί, γιατί εκεί πέρα παίζουν τα παιδιά.
0: Έπεσαν στο Λιξούρι.
1: Τα είχαν διαλύσει τα ποτιστικά αυτά, τα είχαν διαλύσει.
0: Το ξέρω.
1: Και ποιος θα χαρακτήρισε
0: τώρα... Όπως είχαν διαλύσει και την Βρύση. Και την Αγγλία της Βρύσης.
1: Ποιος θα χαρακτήρισε τώρα παλιά και τα λοιπά, δεν ξέρω, είναι του μυαλού του. Λοιπόν, βάλαμε λοιπόν τα φώτα στην κάτω μεριά και έχει πάρει και πραγματικό φως, το κάτω μέρος της πλατείας. Και δεν έχουν και κίνδυνο πλέον και τα παιδιά θα παίζουν καλύτερα και φωτισμό μου καλύτερα.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Τους πόνεσε κάποιος λοιπόν αυτούς, γιατί να πυροβολούν εμένα τώρα για το φωτισμό των μισθών της πλατείας. Θέλω να πω όμως ότι εμείς, όπως το είπα και νωρίτερα, έχω αλλάξει τη Βεργωτή, έχω αλλάξει την Παραλιακή, έχω αλλάξει τη Λάση, έχω αλλάξει τον Περιφερειακό σχεδόν 95%, έχουμε αλλάξει τα φώτα της πλατείας, γιατί είναι καινούριος φωτισμός της πλατείας που γίνονται οι αναπλάσεις τώρα στις λαϊκές, στις εργατικές κτλ. Στα στενά που αναπλάσσονται...
0: Τα φώτα στην πλατεία, στο πάτωμα που έχουν επίσης, καταστραφεί, θα τα αλλάξεις.
1: Και επίσης, θα μου πεις. Και επίσης, σου είπα και νωρίτερα, στο είπα νομίζω, ότι βάζουμε και άλλα, νομίζω 8 ιστούς ηλιακά φώτα στη Ρόκου Βεργωτή.
0: Το είπες. Λοιπόν, για πες μου τώρα με την πλατεία τα φώτα που είναι καταστραμμένα, τι θα κάνουμε.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνει ο κάθε...
0: Το είπες αυτό, εντάξει, το ακούσαμε. Με τα φώτα της πλατείας που είναι κάτω στον πάτωμα, τι θα γίνουμε αυτά. Θα τα αλλάξουμε ή... Τα φώτα της πλατείας που είναι στο πάτωμα κάτω, που έχουν καταστραφεί.
1: Το φώτα της πλατείας θα τα κλείσει όλα.
0: Θα τα βγάλεις.
1: Όσα είναι σπασμένα θα τα κλείσει όλα.
0: Ναι. Θα μπουν καινούργια. Θα μπουν καινούργια.
1: Δεν θα μπει τίποτα. Δεν χρειάζεται.
0: Ακυρώνεται.
1: Δεν είναι οικοδρόμιο η πλατεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οικοδρόμιο η πλατεία. Έχει αρκετό πόσο η πλατεία.
0: Σου έχω παρακαλέσει και σου έχω ζητήσει, επειδή και τις 9 του μήνα είναι η μέρα της Εθνικής Αντίστασης, ένα προβολέα στο άγαλμα. Θα μου το βάλεις.
1: Θα το φτιάξω για αυτό.
0: Μπράβο, σε αγαπώ πολύ. Μπράβο, θα σου πω.
1: Γιατί όπως ξέρεις, στα περισσότερα τέτοια αγάλματα στην πόλη, έτσι. Το φτιάξω εγώ.
0: Το ξέρω. Πρέπει να φωτιστεί, γιατί αξίζουν οι άνθρωποι.
1: Όπως έφερες στις Βινάριες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εγώ έχω και μία ευαισία. Σπύρο μου, έχω και μία ευαισία παραπάνω.
1: Για ό,τι με ρωτήσεις, δεν σου παίζει ο Θεός. Δεν είμαι Θεός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Όμως να ξέρεις ότι ό,τι με ρωτήσεις έχω και την απάντηση.
0: Είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, πρώτον αυτό και κατά δεύτερον, έχω μια ευαισθησία.
1: Και να σε ενημερώσω επίσης.
0: Άφησε με να μιλήσω επιτέλους.
1: Θα μου πεις. Γιατί αν με ρωτήσεις, θα σου πω εγώ. Ότι επήγηκε η μελέτη από τον Οδυσσέα, από την Αναπτυξιακή, για το πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο που οδηγεί από το Μαεστράτο του Φανάρι.
0: Μπράβο. Τώρα μετά την επισκευή που έκανε η ΔΕΗ που πέρασε στα καλώδια, έτσι. Γιατί ήταν σημαντικό.
1: Από τη δεξιά πλευρά θα γίνει.
0: Από τη δεξιά πλευρά, ναι, κατάλαβα.
1: Όπως πηγαίνω δεξιά πλευρά της βάλας.
0: Έχω μια ευαισθησία στο θέμα του, του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης. Γιατί ένας εξ αυτών από τους πατεράδες μας ήταν και ο δικός μου πατέρας που πολέμησε και πήρε παράσημα. Λοιπόν, ας τους θυμούμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολεμήσανε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς έχω ευαισθησία. Και δεν στο λέω έτσι. Α, μπράβο. Και όπως βλέπεις, δεν παρουσιάζομαι να το παίξω κι εγώ γιος ανθρώπου εθνικής αντίστασης. Είμαι εκεί, ήπιον χαρακτήρων. Απλώς ζητάω κάτι το οποίο νομίζω δεν είναι και δύσκολο να το κάνεις, έτσι. Τόσο απλό είναι. Μπράβο.
1: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό.
0: Πάει και αυτό. Λοιπόν, τώρα με το θέμα των πεζόδρομων που έχουν γίνει παράλληλοι, τι θα γίνει με το θέμα του πάρκινγκ, με ρωτάνε, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που παρκάραν εκεί, τι θα γίνει, σκέφτεστε να κάνετε στην παραλία το κομμάτι αυτό που είναι για το
1: λεξούρι? Να καταλάβω τι.
0: Λέω, θα μπαρκάρουν στην παραλία, θα κάνετε πάρκινγκ, χώρο παραλία στο πάρκινγκ, κάτω στην παραλία.
1: Κοίταξε, εκεί πέρα έχει γίνει μια συμπίεση, όχι με εμένα, έχει γίνει μια συνεννόηση για το φρύ, μπορεί να πηγαίνει μέσα.
0: Και γιατί τώρα, όμως πάει μισά μέσα, μισά έξω.
1: Αλλά τώρα εκεί έχει ένα πρόβλημα με τις ράμπες, εκεί με τις...
0: Α, και γι' αυτό πάει μια μέσα, μια έξω.
1: Έχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, θα πρέπει να διορθωθεί αυτό.
0: Θα το διορθώσουμε. Και επίσης, αν είναι μέσα, θα γίνει μια τέντα για να κάθονται οι άνθρωποι, γιατί έχει σκιστεί η τέντα.
1: Έχουν μπει και θα πρέπει να... Έχει μπει η τέντα, όχι η τέντα, έχει μπει τα σίδερα κτλ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το Λιμενικό Ταμείο κάτι θα κάνει εκεί πέρα.
0: Είναι θέμα Λιμενικού Ταμείου. Ναι. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, έχουμε κάτι άλλο να μας ενημερώσεις. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας είπα τι δεν ήταν ευχάριστα.
0: Όλα είναι ευχάριστα, αλλά σου είπα, είναι κάποια πράγματα που εντάξει, πρέπει να τα λέμε. Πώς θα γίνει.
1: Η καθημερινότητα δικιά μας είναι και κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω, σε παρακαλώ, να προσέξεις το στάδιο.
1: Η καθημερινότητα δικιά μας είναι κάτι καινούριο.
0: Θέλω να φωνάξεις στο στάδιο. Μην επιτρέψουμε στο στάδιο να μπουν φορτηγά μέσα στο στάδιο. Έτσι, γιατί είμαι ο πρώτος που θα πάω μπροστά και θα τους κλείσω τον δρόμο. Στο λέω δηλαδή. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο να καταστρέψουμε αυτό το κόσμημα που έχουμε. Ας το καταλάβουμε. Α, το γήπεδο του Πόρου. Τι γίνεται εκεί πέρα, η εγκατάλειψη που υπάρχει.
1: Μου δώσες μια ωραία πάσα τώρα.
0: Και με αυτό κλείνουμε.
1: Και να κλείσουμε. Κύριε Σασουφάτη, εγώ όσο χρόνια είμαι στην Κεφαλονιά, αυτό το γήπεδο πάντα έχει προβλήματα. Πάντα. Πάντα.
0: Γιατί το φτιάξαμε τότε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, γιατί είσαι στην περιοχή, ίσως κάνει, δεν μπορεί να δοκιμήσει εκεί το χορτάρι, πάντα έχει προβλήματα. Προσπαθούν μερικοί να το κάνουν ότι είναι το Μπερναμπέου. Δεν είναι Μπερναμπέου. Είναι ένα χωράφι που το κάναμε γήπεδο. Με τα προβλήματά του. Εγώ θα συμφωνήσω ότι το παραδείσαμε. Το παραδείσαμε γιατί, εντάξει, το σπήραν δύο φορές, δεν έπιασε και το αφήσανε.
0: Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τάπητα τον τεχνικό τάπητα.
1: Την πορεία του χρόνου ξέρω, ξέρω ότι η μελέτη να γίνει και εκείνο με πλαστικό χορτάρι όπως είναι τα υπόλοιπα.
0: Είχε υποθεί από Παρίσι από τότε.
1: Αλλά, αυτοί που πάλι θα επανέλθουν στους αρθρογραφούντες, τους χερόλες. Αλλά εμείς φτιάξαμε, ας πούμε, το γήπεδο Λινάτων, το γήπεδο Κεραμιών, φτιάξαμε αυτά που είναι στα κλειστά, τα λιμιτήρια κτλ. Θα φτιαχτεί και τώρα μέσω του προγράμματος με την περιφέρεια το γήπεδο των Φαρακλάτων. Γιατί δεν τα γήπεδα του μπάσκετ, του τένις εκεί που και με τη βοήθεια του ΚΟΑ εκεί τα έχουμε βελτιώσει 100%, το 5x5. Δεν είδα κανένα από όλους αυτούς τους αρθρογραφούντες να γράψουν μια καλή κουβέντα για όλα αυτά. Παρά την πάνε, ας πούμε, το γήπεδο το Μαρακανά. Περναμπέ, όπως το είπα, στους πρώτους.
0: Άρα η σκέψη δικιά σας ποια είναι, να βάλετε τεχνικό τάπητα.
1: Να σοβαρευτούμε λιγάκι.
0: Λέω, τι θα κάνετε.
1: Θα γίνει με πλαστικό τάπητα.
0: Γιατί λένε ότι δραστηριοποιείται η ομάδα εκεί της περιοχής. Γι' αυτό το. Και το χρειάζεται το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Ο συγχωρεμένος ο κύριος Βαρθελάς, ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά είχε αγωνιστεί πολύ για το θέμα της οδικής ασφάλειας των παιδιών και την εκμάθησή τους, είχε κάνει στα Τλινάτα το πάρκο, ένα υπέροχο πάρκο με τα αυτοκινητάκια, με τα σήματα κτλ. Αυτό εγκαταλείφθηκε. Yeah. Σκεφτόσαστε όντως να κάνετε κάτι τέτοιο παρόμοιο?
1: Όντως, το έχουμε καταλήψει, όντως.
0: Επειδή είναι και όντως η ειδικότητά σου, γι' αυτό το λέω.
1: Όντως, το έχουμε καταλήψει, όντως.
0: Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε.
1: Επειδή η κυκλοφοριακή αγωγή, Σάκη, εγώ θεωρώ ότι...
0: Είναι σε χάλια, στα χάλια της.
1: Νομίζω και το έχω ξαναπεί αυτό εκατοντάδες φορές,
0: ότι
1: πρέπει να ξεκινάει από τα δημοτικά με μάθημα, ειδικό μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής.
0: Είναι ευκαιρία να πηγαίνουμε τα παιδιά να κάνουν μαθήματα εκεί. Δεν είναι ευκαιρία. Και θα πηγαίνουν και για εκδρομή και θα περνάνε και ωραία.
1: Εκείνα τα χρόνια μέχρι το 11, μέχρι το 10 που φύγαμε και το λειτουργούσαμε όντως τότε.
0: Πηγαίνανε με τα λεωφορεία και κάνανε μαθήματα.
1: Δεν είχε και πολύ επισκεψιμότητα, αλλά τέλος πάντων λειτουργούσε.
0: Μάλιστα.
1: Αναβάλλεται,
0: ήρθε η είδηση τώρα, αναβάλλεται η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, έντονες αντιδράσεις για την απουσία της διαβούλευσης. Είναι άλλο ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει για το νησί μας και σαν τοπική αυτοδιοίκηση κοιτάξτε το, γιατί πάνε να το περάσουν στη ζούλα, έτσι, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν πολιτικό κόστος και καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι χωροταξικό και θαλάσσια πάρκα, 24 παραλίες. Αυτά καταλαβαίνεις που πάμε, έτσι. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Αναβάλλεται, όπως σας είπα τώρα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, η προγραμματισμένη για αύριο παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, με τα Υπουργεία να μεταθέτουν την ανακοίνωση για τη Δευτέρα σε μια εξέλιξη που αποδίδεται επισήμως στη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, πίσω από την τυπική αυτή αιτιολόγηση, η πραγματικότητα είναι ότι είναι πιο πολύ η σύνθετη, καθώς και τον τελευταίο 48ωρο έχει καταγραφεί κύμα έντονων αντιδράσεων από κορυφαίους φορείς του τουρισμού που καταγγέλουν έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με ευνηδιασμό της αγοράς, ισχυώδης διαδικασία και τα ελλείμματα ενημέρωσης. Οι φορείς δεν έχουν λάβει το τελικό κείμενο, δεν γνωρίζουν τις τελικές ρυθμίσεις, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικός διάλογος πριν από την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και πού ακριβώς πάμε. Χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο, καταστροφή για το νησί μας. Και κανείς δεν μιλάει.

Όχι σε τελεσμένα αποτελέσματα, είναι το μήνυμα των φορέων. Οι φορείς λοιπόν του τουρισμού στέλνουν σαφές μήνυμα ότι δεν αποδέχονται διαδικασίες fast track χωρίς ουσιαστική συμμετοχή. Και σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, το χωροταξικό επηρεάζει άμεσα την επενδυτική στρατηγική, καθορίζει το μοντέλο ανάπτυξης χώρας για τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να αποτελέσει προϊόν κλειστών συσκέψεων και φυσικά η έννοια των τελεσμένων επανέρχεται διαρκώς στις τοποθετήσεις των φορέων, οι οποίοι ζητούν επαρκή χρόνο μελέτης, πλήρη διαφάνεια, θεσμική διαβούλευση πριν από οποιοδήποτε ανακοίνωση.

Καπετάνια χαμογέλα που λέει το τραγούδι. Τα βλέπεις τι γίνεται. Και μετά περιμένουμε να έχουμε τουρισμό με τα μυαλά αυτά που πάνε. 24 παραλίες καταστρέφουνε, χωροταξικό το καταστρέφουνε και μετά περιμένουμε να έρχονται τουρίστες. Θα πάμε να μονάψουμε στον Άγιο Γεράσιμο, μου φαίνεται. It's my life.

Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Και επειδή, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάποια καλόπαιδα έχουν βάλει εδώ στην περιοχή γύρω γύρω κάποιες παρεμβολές, νομίζοντας ότι δεν μας ακούει ο κόσμος, έτσι, και νομίζοντας ότι έτσι θα σταματήσουμε να μιλάμε και να μας ακούτε, έχουν ήδη εντοπιστεί και θα βγουν με όνομα και με επώνυμο. Και δυστυχώς μετά να δω τι θα πούνε όταν θα έχουν φτάσει στον κύριο εισαγγελέα για να απολογηθούν, έτσι. Λοιπόν, ή το κλείνετε τον πομπό και σταματάτε, ή πάμε στον κύριο εισαγγελέα με το όνομά σας και το επώνυμό σας και σας καλεί για να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Λοιπόν, σταματήστε αυτή την ιστορία με την παρεμβολή, γιατί δεν σας παίρνει άλλο. Εντάξει, ήδη έχετε εντοπιστεί. Ήδη είμαστε απ' έξω ακριβώς από εκεί που εκπέμπεται και ξέρουμε πολύ καλά και που είσαστε. Και καταγράφονται τα πάντα, καταγράφονται και θα κατατεθούν, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην ειδική υπηρεσία. Και να δούμε μετά τι θα πείτε.

Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Τιμωθέα τον Γεράσιμο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα με το χώρο ταξικό, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε θέσει πολλές φορές και το έχει αναφέρει και ο κύριος Τιμωθέατος, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβαίνει και πάνε στη ζούλα να το περάσουν. Τι παίζονται και τι συμφέροντα παίζονται, αυτά τα ξέρουν οι μεγάλοι. Κύριε Τιμωθέατε, καλημέρα. Έκτηση γραμμή.

0: Πάμε στον κύριο Τιμωθέα τον Γεράσιμο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοντόχων και μέλος της ΠΟΚΣ, για να το ρωτήσουμε για αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, που σας διάβασα προηγουμένως, που ήρθε έκτακτο δελτίο, που πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει και πώς πάνε να το περάσουν χωρίς διαβούλευση. Να μας πει ο κύριος Τιμωθέατος τι θα κάνουν από πλευράς οι ξενοδόχοι, γιατί τους ενδιαφέρει νομίζω άμεσα. Καλημέρα κύριε Τιμωθέατε.
1: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι μάλλον.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για την απουσία διαβούλευσης. Αυτό έστειλαν οι δικοί σας συνάδελφοι. Δεν έχουν λάβει τελικό κείμενο, δεν γνωρίζουν τις τελικές ρυθμίσεις, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικός διάλογος πριν την παρουσίαση. Αυτά αναφέρουν και οι ξενοδοχειακοί φορείς λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, οι περιφερειακές ενώσεις το ίδιο, οι επενδυτές του τουρισμού, η Real Estate, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι δηλαδή πάνε στη ζούλα, στα σκοτάδια. Γιατί?
1: Σάκη, να καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ένωση Ξενοδόχων και όλοι οι φορεί μάλλον, όχι μόνο η Ένωση δική μας, αλλά και όλοι οι φορείς που είναι μεταξύ ξενοδοχεία, είναι υπέρ του να φτιαχτεί ένα πλαίσιο για τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως ο τρόπος που έρχεται και σύμφωνα με τις διαρροές, οι διατάξεις που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο χωροταξικό για τον τουρισμό, έτσι βάζουν πάρα πολλούς περιορισμούς. Θεωρούμε ότι ακόμα και επενδύσεις οι οποίες είναι στα χαρτιά δεν θα γίνουν, γιατί πραγματικά βάζει πάρα πολύ αυστηρά
0: κριτήρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που λέτε?
1: Καταρχήν, Σάκη, βάζει μια οριζόντια γραμμή και κατατάσσει τις περιοχές.

0: αφού περάσει το όριο των τετραγωνικών χιλιόμετρων του νησιού, υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν τις περιοχές ανεπτυγμένες, κορεσμένες, προστατευόμενες κτλ. Τέλος πάντων, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, είναι 5 διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να περάσεις μέχρι στο τέλος να καταλήξεις να δεις αν θα μπορείς να κάνεις επένδυση και τι επένδυση θα μπορείς να κάνεις. Έτσι, την ίδια στιγμή που ο κλάδος της Βραχυχρόνιας Μύθος είναι παντελώς χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτα, χωρίς μελέτη, όποιος θέλει φτιάχνει, σε πετάει στον δρόμο σήμερα και το κάνει Airbnb και δεν το απαγορεύει κανείς. Πέραν από τις 2-3 περιοχές στην Αθήνα, οι οποίες, όπως είναι το Κουκάκι, οι οποίοι έχουν περιορισμό, πότε, όταν έγινε πλήρης κατάληψη των σπιτιών από το Airbnb. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι το θέλουμε το χώρο ταξικό του τουρισμού, έτσι πρέπει να ξέρει ο καθένας που θα πάει να χτίσει, τι θα χτίσει κτλ. Αλλά όχι με μέτρα τα οποία έρχονται να ισοπεδώσουν. Και για να το κλείσω όλο τον αυτό το μονόλογο που κάνω, μετά Σάκη μου από τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει καταστραφεί στη χώρα μας, νομίζω ότι ίσως στόχο, γιατί δεν είναι μόναχα η συγκεκριμένη ενέργεια, είναι και η ενέργεια ότι ο αναπτυξιακός δρόμος πλέον δεν δίνει κινήτρα για επιδοτήσεις για ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι η υπερφορολόγηση του κλάδου όπως έχει χρεωθεί ο κλάδος των ξενοδοχείων και μόνο της φιλοξενίας μάλλον έχει χρεωθεί το τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας με χρήματα που δεν ξέρουμε που καταλήγουν. Έρχεται τώρα και το χωροταξικό. Νομίζω ότι στην ουσία έχει μπει στο στόχαστρο ο κλάδος του τουρισμού ώστε σιγά σιγά και όχι μόνο αυτό, είναι και τα περιβαλλοντολογικά μέτρα που και σε αυτά είμαστε υπέρ, αλλά όχι στην υποχρεωτικότητα και χωρίς κίνητρα. Είναι πάρα πολλά που δυσκολεύουν το επάγγελμα στο ξενοδοχείο και νομίζω ότι δεν γίνεται τυχαία αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω ακριβώς αυτά από το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει, γιατί μου στείλανε ενημέρωση. Λέει το διακήρυγμα για τον τουρισμό. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πολιτικής, καθώς καθορίζει πού και πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός, ποιοι περιορισμοί θα ενισχυθούν, ποιοι θα μπουν σε περιορισμούς, ποια επενδυτικά σχέδια μπορούν να προχωρήσουν και σε ποια περίοδο, όπου ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις για βιωσιμότητα αυξάνονται, η ανάγκη αποσυφόρησης δημοφιλών προορισμών είναι επιτακτική. Άρα το νέο πλαίσιο αποκτά στρατηγική σημασία για το μέλλον του κλάδου. Πράγματα που δεν τα έχουν ελέγξει αυτά ακριβώς που ανέφερες.
0: Τα κεντρική ιδέα, Σάκη, όλα αυτά είναι σωστά. Από εκεί και πέρα, αυτά που γράφει μέσα το νομοσχέδιο είναι τα λάθος.
1: Μπράβο. Γιατί τα λένε έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, την κεντρική ιδέα του.
1: Ναι, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς που μου το λες. Τι συμβαίνει, ποιος έχει βάλει το χέρι του και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν κάποιοι από πίσω που δεν θέλουν ανάπτυξη σε ορισμένα μέρη να γίνουν και θέλουν συγκεκριμένα γιατί έχουν εκεί τα ωφέλη τους. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί εχθές ο κ. Περακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο δύσκολο σενάριο στο θέμα της οικονομίας. Καταλαβαίνεις τι χτύπησε. Θα αυξηθεί ο πληθωρισμός, είπε, με την κατάσταση αυτή που επικρατεί και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 200 εκατομμύρια μόνο απόθεμα, όταν τα 4 δις τα έδωσε για εξοπλισμούς. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε τουριστική περίοδο και βάζουν τέτοια θέματα.
0: Σαν και κοίταξε να δεις. Τους λόγους δεν τους ξέρω, όλα αυτά που ανέφερες ότι κάποιοι...
1: Ναι, τα λένε στελέχη επίσημα, δεν τα λέω εγώ, έτσι.
0: Σίγουρα, από εκεί πέρα δεν μπορώ ούτε να αποδείξω κάτι και εγώ...
1: Ναι, αλλά δεν θα αντιδράσετε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για αυτό ακριβώς το θέμα που πάνε χωρίς διαβούλευση να τα περάσουνε.
0: Σαν και έχουμε ετοιμάσει τις προτάσεις μας και ήμασταν...
1: Ναι, αλλά δεν κάνουν διαβούλευση όμως, δεν σας ακούνε.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το...
0: Γι' αυτό ακριβώς βγήκε και η ανακοίνωση. Έτσι, είχαμε ετοιμάσει, έχουμε ετοιμαστεί...
1: Βράζει η αγορά, αυτό είναι, ο τίτλος βράζει η αγορά.
0: Φυσικά βράζει η αγορά, Σάκη, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδύσεις που είναι έτοιμες στα χαρτιά και δεν θα μπορέσουν, θα φάνε κοινώς πόρτα.
1: Δηλαδή, ακόμη και στην Κεφαλονιά επενδύσεις ακυρώνονται, έτσι. Καταλαβαίνω τι λες. Και θα συντελέσει και το θαλάσσιο πάρκο, έτσι, ταυτόχρονα. Είναι και αυτό.
0: Όλα αυτά είδες που σου είπα ότι...

0: υπάρχει,
1: πολύ υπάρχει ωραία. Ένας, μπράβο μας, μπράβο μας. Να σου πω κάτι, οι άρχοντες, οι βουλευτές τι κάνουν, οι βουλευτές και οι άρχοντες, τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει γι' αυτό, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Σαν και τα ψηφίζουν αυτά, σαν και όταν θα έρθει το νομοσχέδιο βλέπεις και πολλά να γυρίζουν πίσω.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είναι καλά παιδιά της κυβέρνησης γι' αυτό. Πολύ ωραία. Μπράβο τους. Και μετά θα έχουν, πώς το λένε, το θράσος να έρθουν να τους ζητήσουν να τους ψηφίσεις ξανά. Για να καταλάβω δηλαδή. Αν σε καταστρέφει που πάει να κάνεις μια επένδυση, θα έχει το θράσος μετά να σου ζητήσει ψήφο για να ξαναβγεί πάλι. Αυτός ο οποίος έχει καταστρέψει και έχει ψηφίσει την καταστροφή σου και το μέλλον των παιδιών μας. Για να καταλάβω δηλαδή επιτέλους πού βρισκόμαστε. Έλεος πια επιτέλους. Έλεος. 24 παραλίες στην Κεφαλονιά, καμία στην Κέρκυρα, μία στη Λευκάδα, μία στη Ζάκυθο και δεν μιλάει κανένας. Χώρο ταξικό, όλα τα οικόπεδα πάνε χαμένα, μη άρτια, μη οικοδομήσιμα. Και εκεί που οι δήμαρχοι στους δρόμους είχαν ρίξει άσφαλτο και δρόμους και τσιμέντο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα ακόμη και παλιός ξενοδόχος. Τα που τα πες εσύ ο ίδιος την προηγούμενη φορά. Και μιλάμε. Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
0: Δεν
1: πραγματικά εγώ τρελαίνομαι. Κυριολεκτικά δηλαδή.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν ξέρω. Και ούτε πρόκειται να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνεις, έτσι. Έχουν πάρει γραμμή.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Καλά δεν σκέφτονται το πολιτικό κόστος. Δεν τους ενδιαφέρει. Εκτός αν δεν τους ενδιαφέρει, μήπως και δεν ξαναβγούμε. Σου λέει σιγά τώρα που κάτσω να σκοτιστώ τη λέει ο Τιμωθεάτης Κωσάκης. Πολύ ωραία. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Καμαρώστε τους.
0: Σαν και το θέμα είναι ότι ο κλάδος του τουρισμού που προσφέρει πάνω από το 25% του ΑΕΠ έτσι μπαίνει στο στόχαστρο για να διαλυθεί. Παλιότερα στην Ελλάδα υπήρχαν 5 εργοστάσια που παρήγαγαν ζάχαρη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μισό που κάνει μόνο συσκευασία την εισαγόμενη ζάχαρη που φέρνουμε απ' έξω.
1: Όλα
0: ωραία. Τα έχουμε διαλύσει.
1: Όλα. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
0: Η κτηνοτροφία είναι στο στόχαστρο, βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Μόνο η κτηνοτροφία. Γιατί τα κρασιά μας, το τυρί, τόσα πράγματα που μας τα φάγανε κυριολεκτικά, τα ξεχάσαμε. Όταν ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός που ήρθε στο εργατικό κέντρο και τον έπιασε ο Γαλιατσάτος τότε που ήταν και του λέει μην ανησυχείτε, η φέτα θα περάσει, θα γίνει ΠΟΠ και τα λοιπά. Και που πήγανε πάνω είδαμε τι έγινε. Πήρε η Ολλανδία τη φέτα. Πολύ ωραία. Τι να πω, Γεράσιμε, τι να πω. Πραγματικά δηλαδή, σκέφτομαι τα παιδιά μας. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τα παιδιά μας που θα μας βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που θα τα κρατήσουμε σε αυτό το νησί. Αν μπορούν να κάτσουν. Έτσι, αν μπορούν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εν αναμονή τώρα των εξελίξεων και από εκεί πέρα θα σε βγάλω να μας ενημερώσει τι μέλη γενέστε με όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι. Και τι θέση θα πάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Να σε καλά.

Αυτά είναι τα χάλια μας, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Και δεν μιλάει κανένας, όπως βλέπετε. Καταστρέφουν τα πάντα. Πάνε να καταστρέψουν και τον τουρισμό τώρα, να τον αποτελειώσουν και να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα γίνει καμία ανάπτυξη με ακριβώς αυτό το νόμο που πάνε να περάσουν. Και βλέπετε στη ζούλα. Χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα. Στη ζούλα το θέμα του θαλάσσιου πάρκου, στη ζούλα το χωροταξικό. Και είμαστε ευχαριστημένοι και όλα καλά. Άξιος ο μισθός σας. Μπράβο σας. Καμαρώστε τους. Καλό σας μεσημέρι, αύριο με υγεία. Όταν έρθουν και σας χτυπήσουν την πόρτα, μην το ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε πάλι, έτσι. Και θα έχετε εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών σας οπωσδήποτε.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγόμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόβλου, ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόβλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.
5: Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 084 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μακριά σου να ζήσω. Σαν εχθρό, εμψυχρό, με το τέλος σου με έχεις τελειώσει. Να σου πω, σ' αγαπώ.

0: Να σου πω.
1: Ενοχλώ.
0: Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

εγώ στα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Check it to 10.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: δίσκο.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Γάλαξη 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω αλλά

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας, αλλά μπρατσέτα, άλλη μία Πέμπτη με δημιουργία και πολυπίκυλη ύλη. Δυστυχώς οι συμπαρουσιαστές μου, ο κύριος Λαμπρογιάννης και η Ζωή, δεν βρίσκονται κοντά μου, ο ένας βρίσκεται απέναντί μου και στην άλλη τη συνεργάτη μου θα ευχηθώ περαστικά. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω κοντά μου την ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων την Παραδοσιακή Χοροδία, στην οποία νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι και εγώ μέλος. Δυστυχώς δεν θα είμαι τώρα, γιατί οι συνθήκες επιβάλλουν να έχω έναν άλλο ρόλο. Αλλά σας καλησπερίζω εδώ με πολύ μεγάλη χαρά. Καλώς μου ήρθατε στο στούντιο του Ionian Galaxy, στην εκπομπή Αλα Μπρατσέτα, που φιλοξενούμε κατά καιρούς ανθρώπους της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, του αθλητισμού. Και τώρα έχω και τους δικούς μου ανθρώπους κοντά, του Λυκείου Ελληνίδων Αργοστολίου. Λοιπόν, καλώς μου ήρθατε. Κοντά μου έχω και την πρόεδρο, την κυρία Ευρώπη Μοσφωνά, που την έχω φιλοξενήσει άλλες δύο ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, κυρία Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο για τη χοροδία τώρα, έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Είναι και δική μας χαρά που είμαστε εδώ και που παίρνει συνέντευξη, ούτε λίγο το πολύ, ένα μέλος από την οικογένειά μας. Είναι η Βάλια Ισαμόλη, μια κοπέλα η οποία πραγματικά μπορεί και παρουσιάζει και προτείνει και δημιουργεί ένα πολιτιστικό περιβάλλον στο χώρο της και στο χώρο της Κεφαλονιάς. Θα μιλήσουμε απόψε για τη χοροδία. Όπως ξέρετε, το Λύκειο των Ελληνίδων στα πλαίσια των σκοπών του δεν είναι μόνο η υποστήριξη της γυναίκας, του παιδιού, η ισότητα των φύλων και όσα κοινωνικά προβλήματα απορρέουν από αυτό, αλλά είναι προπάντων και το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Και όλα όσα η μεγάλη αυτή και πλατιά έννοια συμπεριλαμβάνει συνιστούν βασικά στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το τραγούδι. Το τραγούδι πάει μαζί, όπως ξέρετε, με την παραδοσιακή λαϊκή ποίηση, τη λαϊκή δημιουργία. Και τα δύο βγαλμένα, το παραδοσιακό τραγούδι όπως και το λαϊκό ποίημα, βγαλμένα άμεσα από την ψυχή του λαού, έχουν περάσει από στόμα σε στόμα και διαιωνίζονται. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, το τραγούδι αυτό, το λαϊκό, θελήσαμε να το στηρίξουμε και ήταν μέσα στα πλαίσια των σκοπών μας, αλλά και των στόχων με τους οποίους μπορούμε να υλοποιούμε κάθε φορά τους σκοπούς μας. Ένας λοιπόν πολύ βασικός στόχος ήταν η δημιουργία πάντοτε μιας χοροδίας ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Είμαστε τυχεροί φέτος γιατί ο χορευτής μας, ένας εξαίρετος δημιουργός στο μουσικό χώρο εδώ στην Κεφαλονιά, ο Λαμπρογιάννης ο Πεφάνης, που πάντα με μπέρδευε το όνομά του, και το Λαμπρογιάννης κατάφερε να είναι εκείνο το ισχυρότερο με το οποίο παρουσιάζεται. Κάποτε αυτό με εξένιζε, πώς μπορεί ένα μικρό όνομα να κατησχίσει του επωνύμου. Τελικά είναι η προσωπικότητα η οποία κρύβεται, η οποία δηλώνεται με αυτό το όνομα. Έτσι, όταν λέμε σήμερα Λαμπρογιάννης, εννοούμε έναν μουσικό ο οποίος είναι πολυτάλαντος, με πολύ σημαντική εκπαίδευση στο μουσικό χώρο και πάρα πολλά επίσημα διαπιστευτήρια. Κυρίως όμως είναι ένας γνήσιος λαϊκός οργανοπαίχτης, ένας υπέροχος βιολιστής, ο οποίος τώρα πια έχει πανελλήνιο, εκπέμπει σε πανελλήνιο βεληνικές, και αυτό μας κάνει πάρα πολύ περήφανους. Ο Λαμπρογιάννης λοιπόν μας πρότεινε να κάνουμε μία χοροδία η οποία θα είναι ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και θα είναι μεικτή. Εκείνο το οποίο ήταν πιο συγκινητικό στην πρότασή του ήταν το ότι εξ αρχής είπε ότι δεν θα πληρώνεται. αυτό στις μέρες μας καταντάει καινοφανές φαινόμενο.
0: Χαίρομαι που το αναδεικνύεται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην το παραβλέπουμε.
1: Κυρία Βάλια, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον Λαμπρογιάννη και σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τον πολιτισμό χωρίς αντάλλαγμα και μάλιστα πολιτισμό εν τη γενέση του. Γιατί ο Λαμπρογιάννης δημιουργεί τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο του Λυκείου. Δημιουργεί λοιπόν αυτή την υπέροχη, κατά την άποψή μου, χοροδία. Στο κάλεσμά μας, αυτό έγινε λίγο μετά την έναρξη της Λυκειακής χρονιάς, ανταποκρίθηκαν περίπου 50 άτομα. Έχουμε λοιπόν 50 συμμετοχές και εκπαιδεύονται κάθε εβδομάδα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, γιατί έχουν πολλές ενασχολήσεις στα μέλη της χοροδίας, αλλά το αποτέλεσμα με το χρόνο που έχει ο Λαμπρογιάννης στη διάθεσή του, χάρης κυρίως στο Λαμπρογιάννη που μπορεί και εμπνέει και καθοδηγεί, κυρίως αυτό, είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά καλό. Θέλω να πω, κυρία Βάλια, το εξής, ότι όταν ήμουν παιδί, είχα δάσκαλο
0: σαν
1: μαθήτρια. Είχα έναν υπέροχο δάσκαλο μουσικής, από τους πιο καλούς και φημισμένους, με μεγάλο έργο μουσικό, τον Κοσμά τον Μπουχάγερ. Και πάντοτε όταν μας χώριζε έτσι σε φωνές να κάνουμε χοροδία και τα λοιπά, εμένα με έβαζε άλτο και πάντοτε μου έλεγε και φωνούλα έχεις και αυτά και έχεις και κάτι κάνεις. Και είχα πάντα έτσι ένα πρόβλημα και μία δειλία. Αγαπητοί ακροατές, θέλω να πω ότι από αυτή τη δειλία που δεν με εγκατέλειψε ποτέ στη ζωή μου όταν ήταν να τραγουδήσω, με απείλαξε ο Λαμπρογιάννης, ο οποίος με ενέταξε και με πολλή εμπιστοσύνη κάνω ό,τι κάνω. Εντάξει.
2: Μια χαρά τα πάτε.
1: Λοιπόν, τώρα, τι έκαναμε από την αρχή της χρονιάς. Τις κάποιες δικές μας εκδηλώσεις τις πλαισιώσαμε βέβαια με τραγούδια της χοροδίας. Η πιο σημαντική ποια ήταν, Λαμπρογιάννη μου?
2: Ναι, για την επέτειο της 25ης
1: Μαρτίου. Ήτανε έδωσαν το παρόν στον επίσημο εορτασμό του Λυκείου για την 25η Μαρτίου στο θέατρο «Ο Κέφαλος», στο οποίο κάναμε νομίζω μία ενδιαφέρουσα παράσταση, τουλάχιστον αγαπήθηκε, χειροκροτήθηκε, την είδαν σε όλο τον κόσμο και την ίδια βραδιά μας πήραν να μας πούν ότι τους εντυπωσίασε το χρώμα. Αυτό οφειλόταν στις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, τις οποίες το λαϊκό τραγούδι έχει χιλιοτραγουδήσει και εμείς θα τραγουδήσουμε την ελληνική φορεσιά. Και επίσης τους εντυπωσίασε η νεοσύστατη χοροδία, η οποία ήταν και αρμονική, σωστή και μελωδική. Αυτό μας έδωσε φτερά. Και έτσι τώρα, με την ευκαιρία του εορτασμού της μάνας, είπαμε στο σύντομο αφιέρωμα το οποίο κάνουμε την Κυριακή 10 του Μάη, να παρουσιαστεί το μεγαλύτερο μέρος των χοροδών μας στο Κουροσίβο, όπου θα γίνει αυτή η εκδήλωση και σας περιμένουμε. Το πρόγραμμα τώρα το οποίο θα κάνουμε, θέλεις, Λαμπρογιάννη, να το πεις εσύ, εγώ. Ναι. Μην νομίζετε ότι ξέρουν μόνο αυτά τα τραγούδια που θα πούμε και μπεις σηκώνει η εκδήλωση.
2: Έχει μια επιλογή, ναι.
1: Έχουμε κάνει όμως μια επιλογή και θα ξεκινήσουν από κάτι που είναι πολύ οικείο, είναι το Σταυρωτό Πιλάρου. Θέλω εδώ να πω ότι ο Λαμπρογιάννης μαζί και με τον άλλο φίνο, τον Γεράσιμο τον Γαλανό, έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά, η οποία είναι επενεμένη και τιμημένη πανελλήνια από ειδικούς, παραδείγματος χάρη από το Λάμπρο το Λιάβα.
2: Ναι.
1: Στην ανέμη του χορού, αυτός
0: ναι,
1: είναι ο τίτλος.
0: Είχε βοηθήσει και περιφέρεια τότε, να το πούμε αυτά.
1: Ναι, ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά, γιατί ο Λαμπρογιάννης δεν είναι απλά ένας μουσικός, προπάντων είναι ένας επιστήμων μουσικός. Και είναι πολύ σημαντικό όταν ψάχνει ο ερευνητής να ξέρει τι ψάχνει, τι βρίσκει και πώς αυτό που βρίσκει να το αναδείξει. Του οφείλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και είναι απέραντη χαρά μου που μπορώ και μιλάω, μου δίνεται η δυνατότητα να μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άξιος πολλών πραγματικά συγχαρητηρίων. Στη ζωή μου ένα πράγμα εστόχευσα, να μου δίνει ο Θεός τη δύναμη και να μου δίνει και τις ευκαιρίες να έχω τέτοιους συνεργάτες και τέτοια μέλη που διαρκώς να μπορώ να τα επαινώ και να συμβάλλω όσο μπορώ και αν μπορώ στο να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Σταυρωτό Πιλάρου που είναι από την περιοχή της Κεφαλονιάς.
2: Βεβαίως,
1: ωραία.
0: Να πω κάτι πριν να ξεκινήσετε. Θα προλογίσουμε το κάθε τραγούδι πριν, θα το τραγουδάμε. Θα σας διορθώνω ως προς τις θέσεις, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή και βγάζουμε και βίντεο το οποίο μένει, γιατί θέλουμε να αποτυπωθεί η δουλειά σας, πολύ όμορφη δουλειά. Θα κλείσετε όλοι τα κινητά σας παρακαλώ. Γιατί αυτό ακούγεται και θα χαλάσουμε την πολύ όμορφη έτσι μουσική μας παρέα. Αυτά. Εντάξει, Λαμπρογιάννη, ναι, μου ναι. Θέλεις να πεις τώρα να προλογίσεις το τραγούδι, ναι, και εγώ μόλις τελειώσω θα κάνω κάποιες διορθώσεις για τις θέσεις. Θα προσπαθήσετε όλοι να μου είστε στο κενό για να βγούμε όμορφα.
1: Ωραία.
2: Να λοιπόν, πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σαν χοροδία είναι το ομαδικό τραγούδι, έτσι όπως γινόταν και παλαιότερα. Συνεχίζουμε δηλαδή την παράδοση του ομαδικού τραγουδιού. Γι' αυτό το λόγο στη χοροδία δεν έγιναν ακροάσεις. Μένα με ενδιαφέρει να τραγουδήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όσοι έρθουν θα τραγουδήσουν. Κάποια στιγμή θα τραγουδήσουν. Όπως γινόταν και εκ παραδόσεως. Από γενιά σε γενιά με αυτόν τον τρόπο διδασκόταν το παραδοσιακό τραγούδι. Είναι μονοφωνικό, είναι μονοφωνική η χοροδία. Σεβόμαστε την παράδοση αυτή. Και θα ξεκινήσουμε με το Σταυρωτό Πιλάρου ή αλλιώς Αμπέλι μου Πλατύφυλλο, που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στην δουλειά που είπε η κυρία Ευρώπη στην έκδοση στην Ανέμη του χορού και είχε ηχογραφηθεί από το χωριό Χαμόλακο. Το έλεγε ο Κωνσταντίνος Μιχελής, ο οποίος το θυμόταν από τον παππού του, άρα πάει πολύ πολύ πίσω. Λοιπόν,
1: Πριν ξεκινήσει ο Λαμπρογιάννης, θέλω να πω, κυρία Βάλια, κάτι. Τώρα με έκανες να το πω. Εγώ επειδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος λειτουργεί πάντα ομαδικά και μέσα στην ομάδα μπορεί να γίνει σταθερά καλύτερος, αν η ομάδα είναι καλή και έχει στόχο το καλό. Και πάντα ως εκπαιδευτικός έλεγα στα παιδιά κάτι που πρέπει να το θυμούνται όλοι, ότι τραγουδάει καλά όποιος τραγουδάει με την ψυχή του. Σε μία προσπάθεια να τα ενθαρρύνω, να αποβάλουν τη δειλία τους. Και βέβαια μερικοί είναι διαμάντια, οι άλλοι όπου μπορούν και όπου φτάσουν.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστό. Όλοι μπορούν να τραγουδήσουν. Το τραγούδι είναι έμφυτο, το έχουμε όλοι μέσα μας. Οπότε καλούμε και για την νέα χρονιά, τέλος πάντων, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να εγγραφεί στο Λύκειο και να συμμετάσχει σε αυτή τη χοροδία.
0: Ωραία, τώρα να σας φτιάξω
2: που ήδη
0: λίγο
2: αριθμεί πάρα πολλά μέλη. Σήμερα ναι, είναι σχεδόν
0: είναι
2: η μισή χοροδία, γιατί δεν χωράει το στούντιο.
0: Ναι, δεν χωράει το στούντιο. Κυρία Διονυσία, θα μου έρθετε λίγο προς εμένα για να σας βλέπω στο πλάνο. Θα έρθετε λίγο προς εμένα. Λίγο δεξιά. Ωραία, τώρα μου φαίνεστε κι εσείς. Είμαστε όλοι πολύ ωραία. Θα κοιτάτε να διατηρείτε τις θέσεις σας, δηλαδή να είστε στα κενά, γιατί να μπορούν να φαίνεστε στο πλάνο. Ελάτε λίγο πιο εδώ. Λίγο πιο εδώ. Εκεί, εκεί θα μου μιλήσει.
2: Αν μπορούμε. Ωραία. Και το κλιματιστικό να τα ανοίξουμε, μπορούμε.
0: Θα τα κάνουμε όλα.
2: Κυρία Ευρώπη, σας θέλω στη χοροδία. Είσαστε μέλος της χοροδίας. Είναι και η κυρία Σαμόλη στη χοροδία, αλλά δεν έρχεται.
1: Ναι, θα έρθει σε έναν
0: λοιπόν, πρακτικά θα γίνει μετά από μουσικό διάλειμμα αυτό, διότι πρέπει να ανοίξω ασφάλειες, οπότε θα μου κάνετε λίγο υπομονή τώρα.
1: Λοιπόν, κυρία Βάλια, θέλω να δείξουμε αυτό.
0: Φαίνεται.
1: Η κυρία Διονυσία, μέλος της χοροδίας, σας παρακαλώ, και είναι ένα προανάκρουσμα για τη γιορτή της μάνας και για ό,τι η χοροδία θα κάνει σε αυτή τη γιορτή. Εισαγωγή λοιπόν, με αυτά τα καταπληκτικά λουλούδια, θέλω σας παρακαλώ να τα δείξετε.
0: Φαίνονται, κύριε. Φαίνονται όλα. Λουλούδια είστε όλοι τώρα εδώ πέρα, οπότε το μπουκέτο χρειά μπροστά σε εσάς, θα έλεγα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Νιώθω το σφιγμό σου σαν ορδόκες. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό. Καλέ κυρία, πάω να σ' αγκαλιάσω

0: 1992 μπορεί να άλλαξες εμφάνιση, σπίτι, δουλειά. Ποτέ όμως δεν άλλαξες συχνότητα.
1: 30 χρόνια Ionian Galaxy και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

Κάθε καλοκαίρι που σέβεται τον εαυτό του, παίζει εδώ, στους 90,8. Καλοκαίρι με τον Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ, στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ψάχνεις καλοκαίρι? Πιάσε 90,8 Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90.8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Μία παρέα, ένας τόπος. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ionian Galaxy. Το Ιόνιο ακούει δυνατά στους 90,8.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Όπως κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Σε όλο το Ιόνιο, ο Ionian Galaxy στους 90,8 ακολουθεί τα βήματά σου.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες
0: παίζουν δυνατά εδώ,
1: στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα